σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές, και σε καράβια

κυρίου με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

μαγεμένο παρελθόν. Έρχεται κι ανάβει το παρόν, κι ύστερα στο μέλλον

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

θανέζε μπέκικο τρελό, σαν δίκοπο μαχαίρι. Ήτανε

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

μες στο μαλλιού τις μυρωδιές τα κόκκινα κεράσια. Έλα για δέστε πως χορεύουνε τις Κρήτης τα κορά.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Η σκιά του Σταυρού. Καθώς πλησιάζουμε τη σκιά του Σταυρού, η ευσεβής καρδιά συνειδητοποιεί ότι βρισκόμαστε σε Άγιο Τόπο. Ήρθε η ώρα που ο Ιησούς θα παραδοθεί για να πεθάνει. Η επίγεια διακονία του ολοκληρώθηκε εκπληρώνοντας τις προφητείες. Φίλοι και εχθροί πλησιάζουν το Σταυρό, αλλά από διαφορετικούς δρόμους. Οι θρησκευτικοί ηγέτες αποφάσισαν ότι ο Χριστός θα θανατωθεί. Το θέμα είναι πότε. Σε ένα δείπνο στην αρχή της εβδομάδας, η Μαρία έκανε ό,τι μπορούσε για να τιμήσει τον Ιησού πριν το θάνατό του. Τον άλυψε με μύρο για την ταφή του. Στο ίδιο δείπνο, ο Ιούδας έβαλε μπροστά το σχέδιο της προδοσίας του Κυρίου. Το Πάσχα ξεκινούσε με τη δύση του ήλιου. Ο Ιησούς θα παραδοθεί μόνος του στα χέρια των θρησκευτικών ηγετών. Θα το κάνει αυτό σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα. Κατά το τελευταίο δείπνο της ωραίας αυτής συντροφιάς θα γιορτάσουν το Πάσχα. Καθώς πλησιάζει το βράδυ, ο Ιησούς τους αποκαλύπτει πως ένας από αυτούς θα τον πρόδιδε. Με λύπη τον ρώτησαν, μήπως εγώ? Αν δεν έχεις ανακαλύψει πως είσαι αμαρτωλός, απόλυτα ικανός να στρέψεις την πλάτη σου στο Θεό, δεν γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου? Ο καθένας μας θα μπορούσε να ρωτήσει, μήπως εγώ? Ο Κύριος λέει στην ουσία στον Ιούδα, πήγαινε και κάνε αυτό που σχεδιάζεις. Ο Ιούδας πρέπει να έτρεξε να πει στους Φαρισαίους, καλύτερα να τον πιάσετε τώρα γιατί ανακάλυψε το σχέδιό μας. Και ενώ η ώρα πλησιάζει, ο Χριστός καθιερώνει μια καινούργια γιορτή, το δείπνο του Κυρίου, καθώς εκπνέει η γιορτή του Πάσχα. Το Πάσχα προσδοκούσε τον εργωμό του Ιησού ως αμνού του Πάσχα και τώρα το δείπνο του Κυρίου είναι μια υπενθύμηση του θανάτου του. Το ψωμί μιλάει για το σώμα του που θα πληγωθεί και το κρασί για το αίμα του που θα χυθεί. Όταν σήμερα συμμετέχουμε στο δείπνο του Κυρίου, θυμόμαστε εκείνο το βράδυ και το τι έκανε για μας το Σταυρό πριν 2.000 χρόνια. Καθώς το Πάσχα τελειώνει, κατευθύνονται στο όρος των Ελαιών, στην άλλη πλευρά της πόλης. Ενώ περπατάνε, ο Χριστός τους μιλάει αρχικά για το θάνατό του και στη συνέχεια για τα σχέδιά του, για να τους συναντήσει στη Γαλιλαία μετά την ανάστασή του. Οι μαθητές πρέπει να είναι συγκλονισμένοι. Στον κήπο της Γεσθημανή, ένα τόπο που πήγαινε συχνά Ιησούς με τους μαθητές του, παίρνει μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Χρειάζεται να προσευχηθεί και να αντιμετωπίσει μια ψυχική αγωνία εξίσου μεγάλη, αν όχι μεγαλύτερη, με το σωματικό μαρτύριο πάνω στο Σταυρό. Πιθανότατα εδώ να αντιμετώπισε ξανά τον Σατανά. Υπάρχουν μυστήρια που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, μπορούμε όμως να σταθούμε παράμερα και να τον παρατηρούμε όσο προσεύχεται. Και να ο Ιούδας μαζί με ένα οπλισμένο πλήθος. Με ένα φιλί προδίδει τον Χριστό, ο οποίος παραδίδεται στα χέρια των εχθρών του Θεού. Όλοι οι μαθητές σκορπίζονται πάλι σύμφωνα με τις προφητείες. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα που οδηγήσαν τον Ιησού μέσα από τους άδειους δρόμους της Ιερουσαλήμ, πρώτα στον Καϊάφα, τον Αρχιερέα και μετά στον Άννα, ο οποίος πιστεύεται πως ήταν ο κακοποιός πίσω από το σχέδιο για τη θανάτωση του Χριστού. Οι ειδικές με τα μεσονύχτια συναντήσεις ήταν παράνομες, όπως παράνομο ήταν και το ότι άκουσαν μόνο μάρτυρες κατηγορίες για τον Ιησού. Δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Πρόσθεσε μάλιστα πως μια μέρα θα το διαπιστώσουν αυτό με τα ίδια τους τα μάτια. Τώρα μπορούσαν να τον καταδικάσουν σε θάνατο επειδή ισχυρίστηκε πως είναι ο Μεσσίας. Ο Ιησούς βρίσκεται στα χέρια των εχθρών του. Είναι η βραδιά της ανομίας. Σε λίγες ώρες θα ανέβει στο Σταυρό και θα ολοκληρώσει το έργο της σωτηρίας μας. Στο επόμενο, ο Υιός του Θεού μας προσφέρει μια τέτοια μεγάλη σωτηρία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένα διαμαρτυρημένοι από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, Αθηναίες, Αθηναίοι. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα, η ώρα είναι ήδη 7 και 7 πρώτα λεπτά, 3η και 13 του μήνα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στους 94,3 μεγάκυκλους, στον ανεξάρτητο, στον αδέσμευτο, στον ελεύθερο ραδιοσταθμό της Αττικής.

0: λογικό σήμερα να ξεκινήσουμε με τον Κλέαρχο, διότι είναι πρώτον πυλών κακοκαιρία διήμερος. Για βάλε λοιπόν.
1: Γεωγραφικά διαμερίσματα. Αυτός είναι και ο λόγος όπου κυρίως μέσα στο Αιγαίο, αλλά και για τμήματα της υπηρωτικής χώρας που βρέχονται από αυτό, υπάρχει αρκετά υψηλός κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια. Θα εστιάσουμε στις περιοχές αυτές, καθώς λοιπόν θα προχωράμε στην ανάλυσή μας. Πάμε να δούμε τώρα και τις θερμοκρασίες. Σήμερα θα παρατηρηθεί το εξής φαινόμενο. Είναι αρκετά πιθανό, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, οι θερμοκρασίες που καταγράφουμε τώρα νωρίς το πρωί να είναι και οι υψηλότερες του 24ωρου. Δηλαδή ξεκινάμε με υψηλές θερμοκρασιακές τιμές και καθώς βαθμιαία θα μπαίνει αυτή η πιο ψυχρή αέρια μάζα και από τα Βόρεια Βαλκάνια θα οδηγεί σταδιακά τον υδράργυρο σε πτώση. Άρα...
0: Πάμε να ακούσουμε τι λέει και η κυρία Μαλέση, η χαρά στον Αντένα.
2: Είναι σαν την Κρήτη που είχε κάτσει
3: αυτό.
2: Μια εβδομάδα από πάνω.
3: Δεν έχουμε στασιμότητα. Εδώ είναι ένα χαμηλό βαρομετρικό που γεννήθηκε στο Ιόνιο και κινείται, στροβιλίζεται νότιο-ανατολικά και όσο περνάει αφήνει φαινόμενα.
4: Μάλιστα.
3: Αλλά θα περάσει και θα φύγει.
4: Πόσο θα κάνει να περάσει αυτό,
3: 48 ώρες.
4: Σήμερα και αύριο.
3: Ναι. Την Πέμπτη θα δώσει τα τελευταία φαινόμενα στην Κρήτη για να κλείσει εκεί πια.
4: Μάλιστα. Ωραία.
3: Αυτό είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Παρ' όλα αυτά είναι επικίνδυνο εν δυνάμει. Λοιπόν, τώρα, το εξίσου επικίνδυνο είναι οι θυελώδεις βοριάδες. Τρέφονται σιγά σιγά οι άνεμοι σε βοριάδες. Φτάνουμε τα 9 μποφόρ σήμερα στο Ιόνιο, τα 8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Και οι βοριάδες παρασύρουν μαζί τους πολικό ψύχος, πέφτει η θερμοκρασία κατακόρυφα, φτάνει τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στα υπηρετικά. Να θυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο φτάσαμε και τους 30.

0: Πάμε να ακούσουμε τι λέει και η ΕΡΤ.
1: Η Πελοπόννησο. Αυτές τις περιοχές εκεί ενδέχεται να πέσει αρκετός όγκος νερού και θα έχει και ραγδαιότητα οι καταιγίδες και ιδιαίτερα θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις.
2: Ιόνιο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο.
1: Δεν τελείωσαν αρκετές περιοχές. Ξεκινάω από τα δυτικά.
2: Ξεκινάει
1: μια σχέση με σχεδόν η όλη Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Ιδιαίτερα αυτές οι περιοχές όμως το μόνο θετικό που έχουν ότι θα επηρεαστούν μόνο σήμερα από σφοδρά φαινόμενα. Ενώ τα ανατολικά τμήματα θα έχουν και αίμονη και περισσότερη ένταση στα φαινόμενα και διάρκεια. Λοιπόν, αυτά θα είναι σήμερα, όπως είπαμε, στη Δυτική Ελλάδα. Σταδιακά, όσο πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, ισχυρά φαινόμενα θα δεχτεί και η υπόλοιπη Πελοπόννησος με έμφαση τα βορειοανατολικά τμήματα. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα από το μεσημέρι θα δεχτεί και η Χαλκιδική. Προς το απόγευμα, έντονα και ισχυρά φαινόμενα αναμένουμε στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, και τα πιο, ας πούμε, εκεί που χρειάζεται η μεγαλύτερη προσοχή από όλες τις περιοχές της Ελλάδος είναι προς το βραδάκι θα ενταθούν σημαντικά τα φαινόμενα στις Ποράδες, Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια.
0: Αυτά και από την κυρία Παπαυγούλη στην Art News.

0: Προσοχή λοιπόν, κακοκαιρία όπως είπαμε, διήμερος με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους στο αρχιπέλαγος. Ας ελπίσουμε να την βγάλουμε καθαρή. Σε τελική ανάλυση πρόκειται για ένα παροδικό φαινόμενο. Αντιθέτως, η κακοκαιρία η οποία επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό της χώρας φαίνεται ότι είναι μόνιμος, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποιο φως ή τέλος πάντων κάποιες καλύτερες ημέρες. Είναι πράγματι εντυπωσιακό. Λέμε από αυτή εδώ την εκπομπή για τη Νέα Δημοκρατία, για το Μητσοτάκη, και τα λέμε όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι στον κουβέρνο, ο Κυριάκος είναι πρωθυπουργός, αυτός ασκεί την εξουσία, άρα δημοσιογραφικός αυτόν σχολιάζεις, αυτόν κρίνεις, γιατί οι αποφάσεις του επηρεάζουν τις δικές σας ζωές. Όμως αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν αυτή η έρμη αντιπολίτευση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια να είναι σε αυτό το χάλι. Λες καμιά φορά, ρε παιδί μου, όποιος και να ήταν στον κουβέρνο, όποιος και να ήταν στην εξουσία, με τέτοια ανύπαρκτη, αλληλοσπαρασόμενη και παρακμάζουσα αντιπολίτευση, εντάξει, μπαίνεις κάπου και στον πειρασμό και προς την αλαζονία να διολυστήσεις, αλλά και προς το να μπει το χέρι στο βάζο με το μέλι. Γιατί λες, παιδιά, κανένας έλεγχος δεν υπάρχει. Αυτοί φαγώνονται μεταξύ τους. Ειδικά όσα προέκυψαν το τελευταίο διήμερο με το περίφημο άρθρο του Θανάση του Καρτερού και τη φαγωμάρα μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα, είναι πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου και να λες πώς είναι δυνατόν να γίνεται όλος αυτός ο κακός χαμός. Εσείς να σκέπτεστε πώς θα πάτε στο σούπερ μάρκετ για τα στοιχειώδη, και αυτοί αντί να κοιτάνε πώς θα ελέγξουν περισσότερο και καλύτερα το Μητσοτάκη, πώς θα τον στριμώξουν έτσι ώστε να πάρει κάποια πραγματικώς φιλολαϊκά μέτρα, αντί γι' αυτό να φαγώνονται μεταξύ τους και να γίνονται όλα, λέμε όπως είπαμε, για το Μητσοτάκη και την επικοινωνία. Άμα αυτοί ό,τι και να κάνουν, το κάνουν για τα κανάλια, για τα διαδίκτυα, για τα Facebook, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το φαίνεσθε.
1: Το άρθρο του επιχρόνια στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα Θανάση Καρτερού με αιχμηρούς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη έχει πυροδοτήσει άγρια κόντρα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Η χαριλαότρη κόπη στρέφει τα πυρά της όχι μόνο κατά του αρθρογράφου αλλά και κατά του πρώην Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι βρίσκεται πίσω από την προσωπική επίθεση εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την αμαλίας να μιλά για αυτονομία του δημοσιογράφου.
2: Ανακοίνωσε παύλα τοποθέτηση για ένα άρθρο μιας αυτόνομης πένας ενός αξιόλογου αρθρογράφου, έτσι, το οποίο επιχείρησαν να το επιστρατεύσουν ως αντιπερισπασμό σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για την επίθεση στην Άννα Παπαδοπούλου.
3: Υπήρξε από τα κορυφαία πρόσωπα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου και λογογράφος του. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι δεν θα έχει γίνει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ?
2: Και
3: πάρτε θέση για το λιβελογράφημα.
2: Εντάξει.
3: Πάρτε θέση.
0: Αυτός μπέρδεψε ο Βαρδακαστάνης να έχει γίνει, λέει, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ, θέλοντας να πει με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρόεδρο της Ελλάς. Τα έχετε κάνει εκεί πέρα. Οι άλλοι, η Κουφονικολάκου, υποτίθεται το νέο πρόσωπο. Τη βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, μία ενζωηνή η οποία κατριτισμένη είναι πάνω στο αντικείμενό της, δικηγόρος, πετυχημένη, αλλά για αυτή τη δουλειά δεν κάνει. Φαγωνόντουσαν χθες στην πρωινή εκπομπή του Open. Τι να πει κανείς, θλιβερό φαινόμενο. Ήταν και εκεί η Μαρία Σιραγγέλα από τη Νέα Δημοκρατία. Άρχισε και αυτή να λέει τα δικά της. Δεν της έκοψε να πει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα, παραχωρώ τον χρόνο μου στους δύο αλληλοσπαρασόμενους. Αλλά που μυαλό και εκεί, για βάλει τη συνέχεια.
2: Και ήδη συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ήδη συνεργάζεστε.
4: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ένας κατηγορείται το αιτιολόγημα της 12ης Οκτωβρίου.
2: Αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
4: Εσείς είστε ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αποστάσεις από το άρθρο Καρτερού κράτησε ο εκ των συντακτών του μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Χιακαντάρης.
5: Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς όπως και εγώ θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο όχι μόνο να μην μπουν λέξη καταδίκης αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος του, Θανάσης Καρτερός, αναρωτιέται αν τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Την τροπή.
1: Μετά την επεισοδιακή αντιπαράθεση που είχε με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, η Άννα Παπαδοπούλου προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης για εξύβριση και απειλή κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
6: Ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένας τυχαίος δημοσιογράφος. Είναι η φωνή του Αλέξη Τσίπρα. Ναι,
7: πώς προκύπτει αυτό, δημοσιογράφος. Εσείς καταδικάζετε τη συμπεριφορά του κ. Κωνσταντόπουλου κατά της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου.
1: Τη σκληρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν τα όσα είπε ο Πάνος Καμένος για τον Νίκο Ανδρουλάκη στην εκπομπή 10 Παντού.
8: Ο κ. Ανδρουλάκης θέλει αυτή τη στιγμή, βλέπει αναγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού και προσπαθεί να σωθεί αυτή τη στιγμή κάνοντας τέτοιου είδους.
2: Έχει
8: κατσωθεί.

εσύ ρε Τσίπρα, τι μυαλό κουβαλάς. Εντάξει, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι ο καρτερός, εμείς δεν λέμε, ο άνθρωπος χρόνια στην αριστερά, εμείς τον θυμόμαστε τον Θανάση τα πολύ παλιά χρόνια, αρχές δεκαετίας του 1990, όταν είχε έρθει ως αρχισυντάκτης στο ραδιόφωνο του Sky. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν ξέρεις ότι ο Θανάσης είναι της παλιάς σχολής. Καλός για παρέα, καλός θεωρητικός της ιδεολογίας την οποία πρεσβεύει και η οποία είναι σεβαστή, αλλά δεν κάνει τώρα για αυτή τη δουλειά. Άσε που έχει καβατζάρι και κάπως. Θα μου πεις τώρα, και εμείς που μιλάμε είμαστε νέοι, αλλά τουλάχιστον εμείς δεν συμβουλεύουμε κανέναν μεγάλον. Απλά λέμε μερικά πράγματα για εσάς που μας ακούτε. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνεις ότι ο καρτερός έχει ένα δικό του στυλ, ένα δικό του λόγο. Βγαίνετε και λέτε τώρα τον Ανδρουλάκη βλάκα. Μα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις. Δηλαδή νομίζετε ότι αυτά που λέτε στο συναμεταξύ σας μπορείτε να το λέτε και δημόσια. Και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό σε κάποιους σκεπτόμενους ανθρώπους, και δεν είναι λίγοι αυτοί, τι συμπέρασμα βγάζουν. Τον βλέπεις τον Ανδρουλάκη να ανεβαίνει, λες τώρα έτσι και μου πάρει τη δεύτερη θέση, εγώ μετά τι γίνομαι? Ποιο rebranding, ποιο βιβλίο, ποια Ελλάς και ποιος δημοκρατικός στρατός. Θα σε πάρει και θα σε φάει μαρμάγκα άμα βγεις τρίτος. Το καταλαβαίνεις αυτό, τι θα λες μετά? Και όπως πάντα πράγματα, για εκεί σε βλέπω, γιατί επιδεικνύεις και μια λαζονία χειρότερη από αυτή του Μητσοτάκη. Τουλάχιστον ο Ανδρουλάκης, όπως και ο Μητσοτάκης, εδώ πρέπει να τα λέμε όλα, από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχουν, δίνουν συνεντεύξεις. Εσύ όλα αφιψηλού. Θα το δεις στην κάλπη. Το δε τι σου σέρουν οι δικοί σου. Τους έβαλες να παραιτηθούν, τους έκανες το ένα, τους έκανες το άλλο, και τώρα πορεύεσαι με την κυρία, πώς την είπαμε, την κυρία Θεόνη, Θεανό, τέλος πάντων, Κουφονικολάκου. Ξέρετε τι εικόνα δίνετε και οι δυο σας? Ότι πάτε να πιαστείτε, να αρπαχτείτε άγρια, και τελικά θα έρθει ο Μητσοτάκης να σας χωρίσει. Διάλειμμα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε αποξήνωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Letters προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες

0: αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι, σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721-087-164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
10: Αυτό που συζητάμε και μας το εξήγησε πριν από λίγο η Κάτια. Τι λέει λοιπόν ο κ. Τσίπρας? Όχι μόνο εγώ δεν επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη, αλλά αντίθετα ούτε καν απαντάω στις επιθέσεις που δέχομαι από το Πασόκ. Δηλαδή μια άλλη εικόνα. Όχι μόνο λέει δεν επιτίθεμαι, δεν απαντάω καν στις προκλήσεις. Μάλιστα σε μια συνέντευξή του σήμερα στην Κρήτη λέει χαρακτηριστικά ότι οι 7 στις 10 τοποθετήσεις των στελεχών του Πασόκ στα κανάλια είναι σε βάρος του Τσίπρα και της Ελλάς. Αλλά λέει εμείς δεν απαντάμε. Και δεν απαντάμε λέει διότι βασικός μας αντίπαλος είναι ο Μετσοτάκης και όχι ο Ανδρουλάκης. Ότι εμείς αυτό που θέλουμε...
11: Αυτά λέει ο Τσίπρας. Άλλα λέει ο Ανδρουλάκης.

0: Έχει αγριέψει, κυρίες και κύριοι, κόντρα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς με πολεμικά χαρακτηριστικά. Πάμε να τα δούμε λοιπόν με τη βοήθεια της Κάτιας Φωτιάδου και του Γιάννη Ευσταθίου. Και Κάτια, ξεκινώ με εσένα για να δούμε τώρα τι λένε από το Πασόκ.
1: Είναι ολοφάνερο ότι το κλίμα έχει δηλητηριαστεί, διότι στο Πασόκ θεωρούν ότι υπάρχει προσωπική επίθεση απαξίωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από έναν διαχρονικά στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, τον Θανάση Καρτερό, που ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου στα χρόνια της πρωθυπουργίας του. Έφεσε μάλιστα ο Θανάσης Καρτερός Ρένα τη Χαριλάου Τρικούπη να αποκαλέσει στο άρθρο του βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό, λένε, αποκλείεται να μην έγινε εις γνώση του Αλέξη Τσίπρα. Και...
2: Ακούσατε τους καλούς συναδέλφους, την Anchor Woman του Δελτίου Ειδήσεων του Open, την κυρία Τονοπούλου, την Κάτια Μακρύ και τον Γιάννη Ευσταθίου, να περιγράφουν αυτή την πολεμική ατμόσφαιρα η οποία υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης.

0: Όχι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Βούτυρο, μαρμελάδα και από πάνω μερέντα. Τους ακούς δηλαδή και λες, μα είναι δυνατόν αυτοί να κυβερνήσουν? Γι' αυτό και ο Τσίπρας βολοδέρνει εκεί πέρα γύρω στο 14-15%. Ανδρουλάκης κάπως τον πλησιάζει, αλλά και οι δυο απέχουν καμιά δεκαριά μονάδες από εκείνο εκεί το 25%, το οποίο ξεστόμησε ο Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky και έχει σηκώσει κουρνιαχτό, γιατί δικαιολογημένα βγαίνουν κάποιοι και του λένε, μα όταν εσύ βάζεις την ουσία τον πήχη στο 25% για να το ξεπεράσεις και να παραμείνεις αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι και να είναι, μετά τις εκλογές δηλαδή, αν δεν μπορείς να σχηματίσεις κυβέρνηση, τότε αυτό που σε νοιάζει είναι να δεις θα τα κάνεις με τους βαρόνους. Βαρόνους, τέλος πάντων, ο Θεός να τους κάνει. Χρησιμοποιούμε μια τρέχουσα ορολογία. Άρα λοιπόν και εσύ τι λες? Ό,τι και να συμβεί παιδιά, και να χάσω τον κουβέρνο ή να χάσω την πρωθυπουργική καρέκλα, τουλάχιστον να κρατήσω το κόμμα. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί διαγωνίζονται και διαγωνίζονται με στόχο τι? Με στόχο ποιος θα μπορεί να σας τα παίρνει καλύτερα. Γιατί στην ουσία περί αυτού πρόκειται, και το λέμε γιατί είμαστε σε μια περίοδο πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης, θα βγάζετε πέρα δύσκολα. Όλοι αυτοί λοιπόν τι λένε? Πώς θα μπορούμε να σας τα παίρνουμε για να τα μοιράζουμε μετά όπως εμείς γουστάρουμε, θεωρώντας ότι μαζί με την ψήφο παίρνουν και τα λεφτά σας και το πορτοφόλι σας. Αυτό να το θυμάστε την ημέρα που πάτε και ψηφίζετε, να ξέρετε ότι μαζί με το ψηφοδέλτιο δίνετε και την εξουσιοδότηση να διαχειρίζονται την τσέπη σας. Δηλαδή να πηγαίνετε τώρα στο βενζινάδικο να βάλετε βενζίνη και στα 20 ευρώ τα 10-12 να πηγαίνουν στο Μητσοτάκη, στον Τσίπρα, στον Ανδρουλάκη, και αυτοί μετά να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Να λένε για παράδειγμα, θα χρηματοδοτήσουμε το τάδε έργο, θα μοιράσουμε τα δις του Ταμείου Ανάκαμψης με αυτόν τον τρόπο. Μας ψηφίσανε, μας εμπιστεύτηκαν. Και αυτά σας τα λέμε με τα λόγου γνώσεως. Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ενός καλού συναδέλφου, του κύριου Λάμψια.
1: Σοκελάς το έχουμε δει από την προηγούμενη εβδομάδα. Είπαμε
0: του
1: και
0: την
1: ατζέντα, ο Αντώνης Ατζολέτος εδώ μας είχε προειδεάσει για το τι θα ακολουθήσει. Είναι, μοιάζουν σαν να κάνουν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Το θέμα είναι μέχρι ποιο σημείο και με ποιον τρόπο, Παναγιώτη, διότι η αλήθεια είναι ότι μοιάζει σαν να έχουν χαθεί τα πολιτικά επιχειρήματα εδώ.
2: Πρέπει να πούμε τα βασικά. Πέρα από την πολιτική υπάρχουν στοιχειώδες κανόνες ευπρέπειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και με αφορμή το άρθρο του κυρίου Καρτερού, ξεπεράστηκε αυτό το όριο. Υπάρχει το Λούμπεν, υπάρχει και το Αρλούμπεν. Εν προκειμένου, ο κύριος Καρτερός, που να θυμίσω στους παλιότερους, το 1987 μας έλεγε ότι το Τσερνομπίλ ήταν η συνωμοσία των καπιταλιστών, δεν υπήρξε στην πραγματικότητα και έλεγε φάτε άφοβα μαρούλια και ραδίκια. Λοιπόν, αυτός είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, είναι στους 75. Δεν λέω ότι εκφράζει ευθέως, αλλά έπρεπε να αποδοκιμαστεί ευθέως, διότι υπάρχουν όρια της ανθρώπινης βλακείας. Υπάρχουν όρια της ανθρώπινης ευπρέπειας όμως στην πολιτική και πρέπει να τηρούνται. Πόσο μάλλον από κάποιον, όπως ο κύριος Τσίπρας, που θέλει να επιστρέψει στην πολιτική και διεκδικεί μια κυβέρνηση στον
1: τον τόπο. Τον ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποδοκίμασε, αλλά έριξε την ευθύνη στο Πασόκ. Ότι εσείς το ξεκινήσατε.
2: Ωραία. Είναι αυτό η πικφυγή. Αν ήθελε να είναι όπως πρέπει κανονικός πολιτικός, έπρεπε να αποδοκιμάσει ευθέως. Δεν χωράει μισόλογα σε αυτό. Δεν μπορεί από τη μια να θυμίζουμε, να θυμόμαστε τι έκανε στους πολιτικούς αντιπάλους το 10-12 μέχρι το 15 και τώρα να θέλει να παρουσιάσει κάποιος άλλος. Οφείλει να αποδοκιμάσει χθες. Πάμε στα πολιτικά επιχειρήματα και στην ουσία όμως. Υπάρχει πράγματι ένας διαγωνισμός για τη δεύτερη θέση. Και αυτή είναι η αγωνία και των δύο πλευρών, και του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ποιος κερδίζει από αυτή την κόντρα, Παναγιώτη, γιατί μοιάζει να κερδίζει η Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Έπρεπε δηλαδή να κάνει αυτό που ανέφερε ο καλός συνάδελφος, σχολιαστής στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Sky, να πει ο Τσίπρας κάτι τέλος πάντων που να φαίνεται ότι δεν ταυτίζεται με τις απόψεις αυτές. Να τις καταδικάσει. Και με την πρακτική αυτή και με τις εκφράσεις αυτές κλπ. Αντί γι' αυτό άρχισε να λέει ότι ξέρετε εγώ δεν είμαι και αυτό και με κατηγορούν.

Για να καταλάβετε δηλαδή σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Έχετε αυτούς τους δυο να μαλλιοτραβιούνται για το ποιος θα είναι δεύτερος, και έχετε και αυτόν ο οποίος είναι πρώτος να αγωνιά πως θα κρατήσει το κόμμα μετά τις εκλογές, διότι αν πάρει λέει κάτω από 25% τότε θα φύγει.

0: Βλέπετε, τώρα υπάρχει και το, με αυτό θα κλείσουμε. Λένε το σενάριο, αφού δεν έγινε η αλλαγή εν κινήσει, που ένα βασικό σενάριο της τελευταίας διετίας ήταν να σας αλλάξουν στο κόμμα σας, καθώς θα συνεχίζει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι το περίφημο σενάριο αλλαγή εν κινήσει. Βέβαια.
1: Πού τα διαβάζετε εσείς αυτά,
0: κύριε Πρόεδρε, αυτά συζητάμε όλοι.
1: Πού τα διαβάζετε εσείς αυτά.
0: Πώς θα το ξέρετε εσείς. Αυτά συζητούμε όλοι μερίς και ονυχτής. Αφού λοιπόν δεν έγινε αυτό, δεν κατορθώθηκε, δεν πέσατε με ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ελπίζομαι την οικογένειά σας στο σπίτι να μην συζητάτε.
0: Όχι, όχι. Έχουμε άλλα. Φυσικά εννοείται. Έχουμε τα
2: μισήσια. Ανησύχησα από το παρόν.
0: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, δεν ήρθε η καταστροφή της κυβερνήσεως με τα ξυλόλια και τα λοιπά μετά την τραγωδία. Δυστυχώς τραγωδία των Τεμπών. Αφού ξεπεράσουν και τα θέματα της διακυβερνησιμότητας, τώρα μπαίνει μπροστά μήπως αν μπορεί ο κύριος Σαμαράς να βοηθήσει, γιατί με τη δεξιά ψυχή εκεί να ιτηθείτε. Και στην ήττα εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25%. Ότι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε, και εν μέσω διερευνητικών εντολών να αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει τις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων.
3: Πάμε να ακούσουμε τι λέει για το θέμα αυτό τώρα ο καλός μου φίλος, ο Σταύρος ο Παπαντονίου, πολιτικός συντάκτης της Καθημερινής, που μιλάει τώρα στην ΕΡΤ.
4: Πάνω κάτω να συμφωνήσουμε ότι το ποσοστό των ευρωεκλογών είναι ένας βασικός πύχης για τις εθνικές εκλογές, δηλαδή το 28-28,5%. Ένα ποσοστό αρκετά κάτω από το 28%. Είναι αυτονόητο ότι θα είναι αποτυχία για τη Νέα Δημοκρατία και ότι δεν θέλει να σταθεί. Αυτή τη στιγμή όμως, για να πάμε και στο σήμερα, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι είναι γύρω στο 30% περίπου, θα πω εγώ, στις μετρήσεις.
2: Άρα, συγγνώμη, γιατί το είπα αυτό, πιστεύεις, την Παρασκευή? Γιατί έχω διαβάσει διάφορες ερμηνείες το τελευταίο τρίμερο.
4: Ερωτήθηκε για τα σενάρια, απάντησε κάτι αυτονόητο και νομίζω ότι όσοι ακούσαμε, που την ακούσαμε όλη τη συνέντευξη, το ύφος με το οποίο το είπε ήταν κάτι ούτως ή άλλως αποδραματοποιημένο. Δηλαδή, η απάντηση που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ότι τι συζητάμε, το αυτονόητο, ότι εάν πάμε στο 25 θα υπάρξει, μπορεί να υπάρξει τέτοια συζήτηση. Αλλά αυτή τη στιγμή το ύφος με το οποίο το είπε, το οποίο είναι και αντικειμενικό βάσει των δημοσκοπήσεων τουλάχιστον, είναι ότι δεν είμαστε εκεί. Είμαστε στο 30-31 περίπου τις 100. Άρα η συζήτηση είναι τελείως διαφορετική. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλήσουμε με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε, δηλαδή τα δημοσκοπικά. Δεν έχουμε άλλο εργαλείο να εξετάσουμε παρά μόνο τις μετρήσεις. Είναι σημαντική η δεύτερη θέση που ακριβώς λέγαμε πριν για τους λόγους. Τώρα, όσον αφορά γιατί το είπε Κώστα το ερώτημά σου, μπορεί να ήταν, εκτός από το αυτονόητο που λέω εγώ ως απάντηση σε μία ερώτηση, μπορεί να ήταν και ένα μέσο πίεσης προς το κόμμα, ότι
5: συσπήρωση,
4: δηλαδή ότι άμα πάμε αρκετά κάτω από το 28%, δεν έχω τελειώσει μόνο εγώ ως πρόσωπο, αλλά και όλο αυτό το οποίο ξέρουμε σήμερα ως κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
6: Αυτό που λέει ο Σταύρος έχει μια σημασία, διότι
3: για βάλε λίγο και τον κύριο Μακρυγιάννη, εκλεκτός συνάδελφος και αυτός, ο Γιάννης Γιαβάλε.
2: Μόνο που λες ότι η Κυριακή είναι πρώτη,
6: ναι.
2: Αυτό αυτόματα κάνει την ψήφο χαλαρή. Νομίζω αυτό θέλω να ξορκίσουν.
6: Νομίζω μια...
3: Έχει δίκιο ο Σταύρος αυτά που λέει, έτσι είναι. Εμείς έχουμε την ίδια άποψη. Απλώς θα συμπληρώναμε, επειδή γνωρίζουμε τους άνδρες. Τώρα, αυτό ήταν και ο λίγο προσυνεννοημένο. ίσως όχι με την έννοια ότι τέλος πάντων τα είχαν συμφωνήσει όλα, αλλά ότι θα σας κάνω και αυτό για 25 και λοιπά. Ο Μητσοτάκης το πήρε και λίγο στο αψήφιστο. Να κάνουμε και την πλάκα μας, έτσι κι αλλιώς χαρακτηρίζεται για την αλαζονία του, ειδικά όταν βρίσκεται σε οικία περιβάλλοντα. Οπότε το είπε, αλλά βλέπετε ότι πήρε άλλες διαστάσεις, οι οποίες μάλλον για τον ίδιο είναι αρνητικές. Τώρα βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30-31, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις άλλο δείξαν.
7: Πάμε στην πρόθεση ψήφου, παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία 27,5.
8: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5%.
9: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7%.
8: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου για την Νέα Δημοκρατία στο 25,1%.
7: Με όλα αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην πρόθεση ψήφου. Να δούμε στην πράξη όλα όσα συζητήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μετριέται στο 24,3%.
8: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια 23,8%.
3: Άρα όλα αυτά είναι πολύ μακριά από το 30-31. Αλλά όπως είπαμε, μένει να φανούν. Για βάλει λίγο τον Ιγνατίου τι λέει για την Κίμπερλι τώρα στο Sky.
10: Αλλά αυτά λέει στην επιστολή της μέσα των δικηγόρων ότι τα συνεννοείται με το State Department.
3: Ναι.
10: Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Λέει η ίδια. Παραλαμβάνω.
11: Ναι, λέει ο ίδια. Το θέμα είναι τι λέει στο Στεριβάμε. Λέει στο Στεριβάμε ότι θα πάρω το. Θα πάω με το τάδε. Με το αεροπλάνο του τάδε επιχειρηματία για περίπατο, ξέρω εγώ. Θα πάω με την οικογένειά του για Χριστούγεννα. Διότι πέρασαν και τα Χριστούγεννα μαζί με τον εν λόγω επιχειρηματία. Όπως και πήγαν και στο Παρίσι μαζί για μια επίδειξη μόδας. Ναι. Και είναι όλα, είναι περισσότερο αυτά τα θέματα. Και βεβαίως υπάρχει το θέμα το άλλο. Αν είπε αυτή την κουβέντα στην Ομίγυρη, που ήταν ανάμεσα στο οποίο ήταν και υπουργοί της κυβέρνησης, στην κουβέντα ότι εγώ ρίχνω κυβερνήσεις, αυτό το στυλ δηλαδή.
10: Ναι, ναι,
11: ότι εμείς
10: ναι.
11: Οι Αμερικάνοι ρίξαμε την κυβέρνηση στην.
10: Αυτό έχει διαψευστεί τώρα από διάφορες πλευρές. Αυτοί το ξέρουν, αυτοί έχει που οι παρόντες που ήταν εκεί. Κάποιοι από τους παρόντες το διαψεύδουν. Άλλες καταγγελίες
11: και
10: υπάρχουν.
11: Είναι και σοβαρά. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν άλλες καταγγελίες.
3: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικώς μετά το διάλειμμα των 8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-9711.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: από τον οποίο ζήτησε τα 100.000 δολάρια η Γκιλφόιλ, να λέει ότι ήταν πράγματι απελπισμένη και μου έλεγε: Dear, αν το κάνεις αυτό για μένα, θα είμαι η απόλυτη στήριξή σου. Δηλαδή κάτι σαν αυτό που λέμε ελευθερία ή θάνατος στη διοίκηση Τραμπ. Δηλαδή, σε παρακαλώ, δώσουμε 100.000 δολάρια και αν μου τα δώσεις, εγώ είμαι όλη δικιά σου όσο αφορά τα αιτήματα τα οποία μπορεί να έχεις από την administration Τραμπ και τα οποία αφορούν και κάτι δικές σου εκκρεμωτητούλες σε δικαστήρια κλπ. Κλπ. Δηλαδή, από το περιεχόμενο του μηνύματος για τα 100.000 δολάρια, ένα από τα θέματα με τα οποία έχει καταπιαστεί η Wall Street Journal και τα σχετικά δημοσιεύματα αναπαράγονται και εδώ σε εμάς και στην Αμερική. Από το περιεχόμενο λοιπόν αυτού του μηνύματος προκύπτει ότι του ζητάει μία χάρη. Δηλαδή όταν λες σε κάποιον και του έχεις και ένα από αυτά τα ημόη, πώς τα λένε, που εκλυπαρείς, δηλαδή λες σε παρακαλώ, κάν' το ρε παιδί μου αυτό για μένα και άμα το κάνεις εγώ χαλή να με πατήσεις, που λέμε εδώ και εμείς στα Βαλκάνια. Όταν λοιπόν απευθύνεις ένα τέτοιο μήνυμα, ή μάλλον να το πούμε αλλιώς, ένα τέτοιο μήνυμα δεν το απευθύνεις με αυτή τη φρασιολογία σε κάποιον ο οποίος σου χρωστάει λεφτά και δεν στα δίνει. Δηλαδή αν κάποιος σου χρωστάει λεφτά και είναι υπερήμερος, σε έχει φεσώσει, σε έχει δαγκώσει, στα έχει πάρει και δεν στα επιστρέφει, τότε του λέει σε παρακαλώ δώσ' μου πίσω τα λεφτά που μου χρωστάς για τις υπηρεσίες τις οποίες σου προσέφερα, διότι αν δεν το κάνεις πολύ λυπάμαι, αλλά θα αναγκαστώ να τα διεκδικήσω αλλιώς, δικαστικός ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο. Δηλαδή δεν είσαι ηκέτης, είσαι απαιτητικός, διότι σε πνίγει το δίκαιο. Λες, κάναμε μια συμφωνία, να έρθω να σε στηρίξω στην προεκλογική σου εκστρατεία κλπ. Κλπ. Κλπ. Μου είπες θα μου δώσεις 200.000 δολάρια, 250, δεν μου έχεις δώσει φράγκο. Σε παρακαλώ και απαιτώ να μου δώσεις τα λεφτά που μου χρωστάς. Και στο λέω με ευγενικό τρόπο, διότι αλλιώς θα αναγκαστώ κι εγώ να διεκδικήσω το δίκιο μου. Έτσι το λες, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Δεν πας να πεις, dear, please, βάλε αυτά τα 100.000 δολάρια έτσι ώστε να μην φαίνεται κιόλας, δεν έχεις παρά να τα στείλεις εκεί πέρα και δεν θα φανεί τίποτα και μην ανησυχείς. Δεν θα φανεί δηλαδή ποιος τα έβαλε. Ξόφλησέ μου την American Express, την πιστωτική μου κάρτα, και δεν θα το πάρει χαμπάρι κανείς και εγώ θα είμαι μετά χαλή να με πατήσεις. Αυτό έκανε η κυρία Κίμπερλι. Και έρχεται τώρα και λέει, ξέρετε, εμένα μου τα χρωστούσε.
1: Ο Eric Dieters οφείλει στην πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές εργασίες που εκτέλεσε για αυτόν πολύ πριν οριστεί ως πρέσβυρα.
0: Αυτή είναι η ανακοίνωση των δικηγόρων της.
1: Για να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως αδίκημα και να επιτεθεί όχι μόνο στην πρέσβυρα Guilfoyle, αλλά και στον πρόεδρο Τραμπ και σε άλλα υψηλά ιστάμενα μέλη της κυβέρνησης. Τα δικά του λόγια και η σύμβαση που υπέγραψε η Dieters δείχνουν ότι οι δηλώσεις του είναι ψευδείς. Στις 20 Μαΐου 2024 υπέγραψε γραπτή Γενική Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών με ένα τρίτο γραφείο κρατήσεων που είχε αναλάβει την κράτηση και την ίσπραξη τελών για λογαριασμό της, προβλέποντας μια σταθερή αμοιβή 200.000 δολαρίων πληρωτέα έως τις 31 Μαΐου 2024. Διοργανώθηκαν πρόσθετες ομιλίες και συμβουλευτικές εργασίες είτε απευθείας, και ο κύριος Dieters συμφώνησε να πληρώσει για υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής συγκέντρωσης χρημάτων που παρήχε η κυρία Γκυλφόιλ. Στη συμφωνία αυτή ήταν μάρτυρας τρίτο μέρος που την επιβεβαίωσε εν όρκος. Η κυρία Γκυλφόιλ επανειλημμένα του έδινε πίστοση χρόνου. Τελικά πλήρωσε μέρος αυτών που χρωστούσε και απλώς δεν πλήρωσε ποτέ τα υπόλοιπα. Περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες που εκφωνήθηκαν και συμβουλευτικές υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν το 2024 και στις αρχές του 2025 παραμένουν απλήρωτα μέχρι σήμερα. Οι αναφορές σχετικά με τα ταξίδια της πρέσβης είναι εξαρνητικές. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβης Γκυλφόιλ αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και ακολούθησε τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου. Έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις δεοντολογίας, δώρων και αναφοράς, όπως ήδη έχει επιβεβαιώσει η πρεσβεία.
0: Δηλαδή, η κυρία μας δουλεύει. Είπαμε, αν σου χρωστάει κάποιος λεφτά, δεν του λες «Δίαρ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχω ανάγκη από 100.000 δολάρια, βάλτα στο λογαριασμό της τάδε πιστωτικής κάρτας, της τάδε τράπεζας, σε παρακαλώ βάλτα, δεν θα φανεί καθόλου ότι τα έβαλες εσύ, δεν θα το πάρει χαμπάρι κανένας και εγώ θα είμαι χαλή να με πατήσεις». Άμα σου χρωστάει κάποιος λεφτά, δεν του μιλάς έτσι. Δεν τα ζητάς με αυτόν τον τρόπο. Όσο δε για τα άλλα, ότι ξέρετε, εγώ οτιδήποτε κάνω, ζητάω την άδεια από το State Department. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, διότι σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία τα οποία δημοσίευσε η Wall Street Journal, με φωτογραφίες μάλιστα, την Kimberly με τον κύριο Νικόλαο Τσάκο, εφοπλιστή, η ίδια να λέει ταξίδεψε με το Learjet του κυρίου Εξάρχου, του Άκτορος. Ιδιωτική εταιρεία είναι οι άνθρωποι, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, κανένας ψόγος, πετυχημένοι είναι, κερδοφορία έχουν, δημόσια έργα παίρνουν, κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει για τίποτα. Λοιπόν, της είπαν ελάτε να σας πάμε εμείς με το Learjet και εκείνη δέχτηκε. Όταν λοιπόν λες ότι ξέρετε, για όλα αυτά είχα άδεια του State Department, δηλαδή είχα άδεια από το State Department, από το Υπουργείο Εξωτερικών, να πάω εκεί με το Learjet ή με το ιδιωτικό αεροσκάφος, όπως θέλετε πείτε το, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Ομίλου, του Κονσόρσιου της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού φορέα για τον κάθετο διάδρομο, και εγώ ξέρετε προωθώ και τα συμφέροντα αυτά και από τις αμερικανικές εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να πουλήσουν LNG στους Έλληνες, προβάλλω και λέω σε όλους να αγοράζουν μόνο από μία. Δηλαδή τα έπες όλα αυτά στο State Department και σου είπαν καβάλα το αεροπλάνο του Εξάρχου και πήγαινε. Δύσκολο. Είπαμε, ο άνθρωπος επιχειρηματίας είναι, κάνει ό,τι γουστάρει. Εσύ όμως δεν γίνεται. Ή να είπες, ξέρετε, εγώ μπήκα σε ένα άλλο Learjet ενός εφοπλιστή και πήγα και έμεινα μαζί του μια εβδομάδα στο Παρίσι και μετά πήγαμε και στο Ξανταντάμα και είμαστε μια χαρά. Τα πες αυτά και σου είπαν από το Υπουργείο Εξωτερικών εκεί ο Ρούμπιο, εντάξει ρε Κίμπερλι, τράβα όπου θες τώρα, κάνω ό,τι γουστάρεις. Δεν τρέχει κάστανο. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι και ο λίγον τι παιδαριώδη.

0: λίγο πριν από τον ραδιοφωνικό αέρα το δικό μας ο καλός συνάδελφος ο κύριος Τσίτσας, ανταποκριτής του Αντένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε μια συζήτηση με τους εκλέκτους συναδέλφους που είναι στο πλατό, με τον κύριο Χιώτη και με τον κύριο Παυλόπουλο, τον Άι και τον Βασίλη, γνώριμη από πολύ παλιά, όπου εκεί πέρα ο Θανάσης ο Τσίτσας έδινε το δικό του ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από καμιά ώρα.
1: Έχουμε κάτι άλλο
2: να προσθέσω
3: και κλείνουμε με αυτό, Θανάση.
2: Το CBS αναφέρει ότι η Κιλ Φόιλ γνωρίζει πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την απομάκρυνσή της, βρίσκεται σε επικοινωνία.
3: Καλά τώρα για να το πει ο πρόεδρος αυτό δημόσια.
2: Συμβουλές από κυβερνητικά στελέχη.
3: Για να επιλέξει ο Τραμπ να μιλήσει δημόσια, Θανάση, σημαίνει ότι στο παρασκήνιο τα τηλέφωνα πιθανά να έχουν σηκωθεί.
1: Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας το θέμα θα ξεκαθαρίσει.
3: Θα βάλει την τελεία του.
2: Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δημοκρατική και προεκλογικά. Και με τεκλογικά και με φόντο ότι ίσως κερδίσουν ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα, αυτή την ώρα φαίνεται να κερδίζουν τα δύο, αυτή η υπόθεση θα έχει μεγάλο δρόμο, και με το γεγονός ότι η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal έχει προαναγγείλει νέες αποκαλύψεις και πιο οργανωμένα δημοσιεύματα.
3: Ας δούμε την τελική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, θα έχει σημασία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Τσίτσα, τον καλό συνάδελφο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια περίπου ώρα είχε βγει και ο Μιχάλης ο Ιγναντίου και έλεγε αυτά.
4: Συζητήσαμε όλοι οι συνάδελφοι, γιατί ξεκίνησαν τα πιο σοβαρά μέσα ενημέρωσης εδώ, ξεκίνησαν να λένε ότι ο πρόεδρος γιώχνει την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι οι μισοί δημοσιογράφοι έλεγαν αυτό, οι άλλοι μισοί έλεγαν ότι περίπου ότι την προειδοποιεί. Mm-hmm. Όπως και να έχουν τα πράγματα, το θέμα έφτασε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα αφήσει να τελειώσει η έρευνα που ξεκίνησε το State Department? Mm-hmm. Ερώτηση. Ή θα πάρει μια απόφαση αυτές τις μέρες, τις επόμενες μέρες, και θα τα κάνει όλα πάνω κάτω. Δεν ξέρω.
5: Μπορεί πριν ολοκληρωθεί η έρευνα να πάρει, λες, μια τέτοια σοβαρή απόφαση, γιατί αυτό είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση. Δεν το θυμόμαστε να έχει ξανασυμβεί αυτό, Μιχάλη.
4: Ούτε το θυμόμαστε να έχει ξανασυμβεί, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ο πρόεδρος ποτέ δεν κάνει τίποτα υποπίεση. Αυτό και ιδιαίτερα υπό την πίεση των μέσων ενημέρωσης, τα οποία τα θεωρεί ότι γράφουν μόνο fake news. Έτσι. Εάν το κάνει υπό την πίεση των μέσων ενημέρωσης, θα είναι η πρώτη φορά που θα το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, απόψε επέστρεψε από το Οχάιο.
5: Δεν έχει ενδιάμεσο στάδιο αυτό που συζητάμε. Να την ανακαλέσει, για παράδειγμα, για εξηγήσεις. Δηλαδή να ακολουθεί μια διαδικασία λίγο τυποποιημένη.
4: Λογικά ναι, αλλά στέλνει την ομάδα του State Department στην Αθήνα. Η έρευνα θα γίνει στην Αθήνα, δεν θα έρθει αυτή εδώ.
5: Εντάξει, δέχεται μεγάλη πίεση τώρα. Είναι οριμαγδός το που συμβαίνει.
4: Ναι, διότι αντιλαμβάνομαι ότι θα ρωτήσουν και άλλους υπαλλήλους στο State Department. Υπάρχουν, υποτίθεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπάρχουν καταγγελίες. Πρέπει όλες οι καταγγελίες να εξεταστούν. Πριν από λίγο επέστρεψε ο πρόεδρος από το Οχάιο. Και είμαστε εδώ, έτσι, και το ρώτησα εγώ. Ναι. Πρώτα απ' όλα το ρώτησα αν έχουν μιλήσει, διότι είναι μια κοπέλα που θα ήταν νύφη του. Give us 2 minutes. Yeah, 2 minutes. Είδατε, θα με διώξουν και...
5: Βέβαια, προλάβαμε από το ρομπορτάζ.
4: Ναι. όχι, μας έδωσε.
5: Υπήρχε συνομιλία, άρα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να έχει γίνει συνομιλία σε υψηλούς τόνους.
4: Ένα λεπτό, πρώτα απ' όλα ρώτησα αυτό. Ναι. Κοίταξε, ο πρόεδρος και δεν ήθελε να απαντήσει, έτσι. Δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Έγινε και μια άλλη ερώτηση, αν θα την απολύσει βέβαια, ούτε την άκουσε. Προχώρησε και μπήκε στο Λευκό Οίκο και πήγε στα υψηλά δώματα.
5: Θέλει
4: και συνοδευόταν από ένα γερουσιαστή. Συνοδευόταν από ένα γερουσιαστή, ο οποίος, σας το λέω, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας από τους γερουσιαστές που την εισήγαγε όταν έκανε την κατάθεσή της όταν έκανε την κατάθεσή της στην Ιερουσία. Στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσία. Mm-hmm. Αυτό θα σας το πω με ακρίβεια αύριο, διότι είναι και σκοτάδι, ξέρετε. Όχι, είμαι σχεδόν βεβαίως ότι πρέπει να είναι αυτός.
6: Ναι, πρέπει να είναι. Έχει μια σημασία αν είναι αυτός. Ότι,
4: αν είναι αυτός, έχει μια σημασία, χωρίς καμία αμφιβολία.
0: Ακούσατε λοιπόν το ρεπορτάζ του κυρίου Ιγναντίου, του Μιχάλη. Περίμενε νυχτιάτικα τον πρόεδρο να τον ρωτήσει. Βέβαιως ο Τραμπ δεν απάντησε. Είδε ο Μιχάλης να μπαίνει στο Λευκό Οίκο μαζί με έναν γερουσιαστή, ο οποίος ήταν αυτός που εισήγαγε την υποψηφιότητα της Γκυλφόιλ για την πρεσβεία των Αθηνών, όταν αυτή πέρασε από την σχετική διαδικασία των Αμερικανικών Νομοθετικών Σωμάτων. Πράγμα που σημαίνει ότι η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις. Αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα, και με τον κοινό νου δηλαδή, ότι δύσκολα μπορεί να σταθεί η κυρία στην Αθήνα, διότι δεν είναι μόνο αυτά. Τα καμώματα είναι γνωστά. Μπουζουξίδι, κακότερα, αηδί. Ο άλλος εκεί, ο Μαραφάτσος πως τον λέγαν, ο οποίος έπαιρνε λεφτά για να κάνει λόμπινγκ στην εταιρεία η οποία πήρε το έργο του καθέτου διαδρόμου. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν βλέπεις και κάτι που να, από εδώ από εκεί χρήμα. Τώρα δώσαν οι άλλοι, πόσο δώσαν, κάποιες χιλιάδες δολάρια, 60.000 δολάρια νομίζουμε. Δηλαδή ο άκτορ στο Μαραφάτσο για να κάνει λόμπινγκ, και αυτός ήταν πάντα μαζί με την Γκυλφόιλ, όπου πήγαινε σε διάφορες χώρες της Βαλκανικής για να τους πει αγοράστε αμερικανικό LNG, και τον σύστηνε η κυρία This is Christos, και κάποιοι νομίζαν μπας και είναι ο νούμερο 2 της πρεσβείας. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε, και με δεδομένο ότι η Wall Street Journal έχει λέει πλουσιότατο αρχείο και άλλο υλικό που το βγάζει σιγά σιγά, σίγουρα είναι και πόλεμος οικονομικών συμφερόντων. Για να καταλάβετε ότι η κονόμα είναι μεγάλη, και έχετε μετά την δική μας κυβέρνηση εδώ να σας έλεγε για τον κάθετο διάδρομο η Ελλάδα.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: 4,3.
2: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799. Κανάλι 1.

9.43 Ιντερβέτον Ελλάδα Sports, η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Σας λέμε λοιπόν όλα αυτά για τα ενεργειακά, για τον κάθετο διάδρομο, για τα πεπραγμένα ή τα μη πεπραγμένα της κυρίας Γκιλφόιλ, η τύχη της οποίας κρίνεται αυτές τις ημέρες, πιθανώς και αυτές τις ώρες, στον Λευκό Οίκο. Η ουσία όμως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας, είναι ότι το ενεργειακό πρόβλημα δυστυχώς ήρθε για να μείνει, και ό,τι και να σας λένε για κάθετους διαδρόμους, για επιδοτήσεις, για το ένα τ' άλλο, το παράλλο, ό,τι και αν σας υπόσχεται η κυβέρνηση, από τα χρωματιστά τιμολόγια του Σκυλακάκη, τον θυμάστε, μέχρι τις επιδοτήσεις, μέχρι τις Εύρων, μέχρι το φυσικό αέριο που θα βγει από την Κέρκυρα και από τα μπουγάζια εκεί γύρω, ποιος ξέρει σε πόσα χρόνια και αν βγει. Εσείς, αν θέλετε φέτος το χειμώνα να κάνετε κάτι που πραγματικά να σας βοηθήσει, έτσι ώστε να μειώσετε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, πάρτε το απόφαση ότι πρέπει να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας και να τηλεφωνήσετε σήμερα στην Καλπάκ. 210-9247-250 ή να μπείτε στο site kalpak.gr. Η Καλπάκ κατασκευάζει ηλιακούς θερμοσύφωνες από το 1975. Μετρήστε δηλαδή πόσα χρόνια. Πάνω από 50, πάνω από μισό αιώνα. Ξεκίνησε μάλιστα τότε η Καλπάκ ως θυγατρική της θρηλυκής BP, British Petroleum, η οποία, αν και πετρελαϊκός κολοσσός, δώστε σημασία εδώ, είχε προβλέψει την τεράστια σημασία και την προοπτική της ηλιακής ενέργειας. Επέλεξε λοιπόν τότε, στη μακρινή εκείνη δεκαετία του 70, στα μέσα της, επέλεξε μια χώρα, μια ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα, και άρχισε να συνεργάζεται με την Καλπάκ. Από τότε λοιπόν η Καλπάκ κατασκευάζει ηλιακούς θερμοσύφωνες, έχει μια φοβερή τεχνογνωσία. Και να θυμάστε ότι ο ενεργοβόρος ηλεκτρικός θερμοσύφωνας, που κάποιοι από εσάς που μας ακούτε μπορεί να έχετε ακόμα στο σπίτι σας, καταναλώνει ενέργεια. Ενώ ο ηλιακός θερμοσύφωνας της Καλπάκ παράγει ενέργεια. Όταν λοιπόν βάλετε έναν ηλιακό θερμοσύφωνα της Καλπάκ, αμέσως οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος που θα σας έρχονται θα είναι κατά 30% φτηνότεροι. Γιατί σε ένα μέσο νοικοκυριό ο ηλεκτρικός θερμοσύφωνας καταναλώνει περίπου το 1/3 της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά στις μέρες και στους καιρούς που ζούμε αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Καλπάκ λοιπόν, είτε θα τηλεφωνήσετε στο 210-9247-250 ή θα μπείτε στο site της Καλπάκ, Καλπάκ, το πρώτο γράμμα με C, kalpak.gr. Έτσι λοιπόν, για 20 και πλέον χρόνια, με έναν ηλιακό θερμοσύφωνα της Καλπάκ, θα έχετε δωρεάν ζεστό νερό στο σπίτι σας, καλοκαίρι και χειμώνα.

0: θέλετε να πάμε πίσω και λίγο να θυμηθούμε αυτό τον ένα χρόνο που είναι η Kimberly Guilfoyle στη ζωή μας όταν έφτασε στην Αθήνα 1η Νοεμβρίου του 2025 και σας λέω, εξ αρχής και... ήταν εμφανές ότι ήθελε να κάνει τα πράγματα με το δικό της τρόπο και θέλω να πω εδώ ότι νιώθω ότι και τα μέσα, η ελληνική κοινή γνώμη, τα μέσα όπως αποτυπώθηκε αυτό τέλος πάντων στη δημόσια σφαίρα, κάναν και ένα βήμα πίσω και πραγματικά περίμεναν, δεν την καταδίκασαν όταν είδαν αυτό το αντισυμβατικό, το διαφορετικό. Ήθελαν να δουν πού το πάει, τι θα κάνει, θα είναι αποτελεσματική.
1: Πάντως είναι να το πούμε και αυτό, ότι είναι η πρώτη πρέσβης η οποία απασχόλησε εκπομπές, απασχόλησε lifestyle.
2: Ακούτε την εκλεκτή συνάδελφο, την κυρία Νεφέλη.
1: Διακριτική
3: ήταν
1: παρουσία.
3: Ένα καινούριο λεπερό παιχνίδι το οποίο δεν δίστασε να ξεπεράσει τα όρια. Θέλω να πω. Όρια.
1: Όρια τώρα και το όριο
3: θέλω να πω ότι
1: είναι.
3: Την πρώτη μέρα τη ορκομουσία σου πα στα μπουζούκια. Και καλά κάνει. Δικαίωμά
1: σου. Τη δεύτερη εβδομάδα ο στυλίστα σου δίνει συνέντευξη.
3: Ναι, μετά κάνει εξώφυλλο
2: περιοδικό. Κυρία Νεβέλη Λιγερού, λοιπόν.
0: Περιοδικό μόνο.
2: Στην εκπομπή.
0: Όχι την παραδοσιακή συνέντευξη. Α πούμε.
2: Στούντιο 3 του Sky.
3: Που και αυτό.
2: Με τον Θανάση.
3: Αλλά όταν αυτά γίνονται το πρώτο.
1: Ναι,
3: το πρώτο μέλημα και την πρώτη εποχή, κάπως τρέφει τα μίντια.
1: Κοίταξε, να σου πω και από την άλλη. Μπορεί στόχος
2: της ήταν να είναι
3: αποτελεσματικός.
1: Όχι, μπορεί στόχος της ήταν να διεισδύσει την ελληνική κοινωνία και να γίνει αγαπητή και από τον κάθε.
3: Μπορεί.
1: Που μέχρι τώρα δεν ήξερε και ποιος είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Αφήστε λίγο και την Εφέλη να τα πει.
1: Όχι, εντάξει, θα είναι γιατί μας γράφει η δουλειά μας.
3: Ναι.
1: Δεν ήταν και προβεβλημένη τώρα και άντε προηγούμενος που ήταν και ελληνικής καταγωγής.
0: Ομογενής και κάπως του άρεσε και το ελληνικός τρόπος ζωής.
1: Άλλο.
2: Η Guilfoyle λοιπόν και σε εκπομπές θα έλεγε κανείς, όχι ας πούμε δελτία ειδήσεων ή αμιγώς ενημερωτικές, σε εκπομπές που έχουν και λίγο gossip, υπάρχουν και αυτές στη τηλεόραση και μάλιστα πάνε και πολύ καλά. Για πάμε να ακούσουμε.
4: Αν υπάρχει κάτι που η Kimberly Guilfoyle κατέστησε σαφές από τις πρώτες και όλες μέρες της παρουσίας της στην Ελλάδα, είναι ότι δεν σκόπευε να ακολουθήσει κατά γράμμα το παραδοσιακό πρωτόκολλο της διπλωματίας. Η νέα Αμερικανίδα πρέσβυρα έφερε στην Ελλάδα κάτι από την κουλτούρα της αμερικανικής διασημότητας, μετατρέποντας τις δημόσιες εμφανίσεις της σε γεγονότα που συζητήθηκαν σχεδόν όσο και οι διπλωματικές της επαφές.
2: Πάντων, έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που είπαν οι καλοί συνάδελφοι, η κυρία Ζαμπέτογλου και η Νεφέλη Λιγερού, η κόρη του φίλου μου του Σταύρου, εξαιρετική δημοσιογράφος. Αυτά λοιπόν που είπαν και ο Θανάσης, αυτά που είπαν λοιπόν αντανακλούν μια πραγματικότητα η οποία διαμορφώθηκε, αλλά υπάρχει ασφαλώς και η διάσταση η οικονομική. Και όλα ξεκίνησαν από τον περίφημο κάθετο διάδρομο.
5: The trajectory of the region for years to come. There has long been political and commercial support for the vertical corridor.
6: Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου αμερικανικού LNG στην Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, αντικαθιστώντας έτσι το ρωσικό αέριο, από το οποίο εξαρτάται η περιοχή.
7: We stand absolutely ready to assist in this effort through the American, through the vertical corridor with American LNG coming to Greece and then north towards Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine, Hungary and Slovakia.
2: Αυτό παρουσιάστηκε σαν η φοβερή μπίζνα η οποία θα μετέτρεπε τη χώρα μας σε ένα ενεργειακό hub.
8: When you have the political, the TSOs in the private sector calibrated the same direction, I think this has been an extremely productive and successful meeting. I would even say of a historic importance.
2: The private and the public sector, από τον public sector η ΔΕΠΑ, η οποία διαχειρίζεται το φυσικό αέριο από τον private sector. Ο Άκτορ, ο οποίος αναλαμβάνει δημόσια έργα στον ευρύτερο όμηρο, υπάρχει η τράπεζα, υπάρχουν και τα μέσα ενημέρωσης. Μετά λοιπόν ήρθε ο Μαραφάτσος για να κάνει lobbying για το consortium αυτό, το οποίο θα διαχειριζόταν τον κάθετο διάδρομο, για να λέει δηλαδή αγοράστε LNG, το οποίο έρχεται από την άλλη άκρη του πλανήτη, υγροποιημένο, μετά επανααεροποιείται και μέσω του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος υπήρχε ήδη, δεν είναι ότι κατασκευάστηκε, υποτίθεται ότι θα διοχετεύεται στις αγορές της κεντρικής Ευρώπης και της ανατολικής Ευρώπης, έτσι ώστε να αντικατασταθεί το κακό ρωσικό φυσικό αέριο. Και από μια άποψη δικαιολογημένα, σου λέει τώρα οι άλλοι μπουκάραν στην Ουκρανία κλπ. Τώρα βέβαια το πώς και ποιοι σκεφτήκαν να υποχρεώσουν την ελληνική σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, δηλαδή τον Άκτορα και τη ΔΕΠΑ, να αγοράζουν LNG από το 2030 μέχρι το 2050, δηλαδή για τα 20 επόμενα χρόνια μετά το 2030, δηλαδή τρέχα γύρευε, να αγοράζουν 1 εκατομμύριο τόνους LNG αμερικάνικο και μετά να προσπαθούν να το πουλήσουν. Αυτά τώρα είναι και λιγάκι εδώ που τα λέμε δυσνόητα. Οι θριαμβολογίες ήταν ατέλειωτες για τον κάθετο διάδρομο και μάλιστα τότε λέγαν, πριν από μερικούς μήνες δηλαδή, ότι όπου να είναι πια δεν μπορεί, αφού έχουμε τον κάθετο διάδρομο, αφού εκείνο, αφού το άλλο, αφού το παράλλο, κάποια στιγμή θα γίνει και συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ. Μέχρι και εκεί γι' αυτό συζητούσαν.
9: Do you see the potential of a meeting between Donald Trump and Prime Minister Mitsotakis in regards to energy cooperation, and do you believe that Ms. Kimberly Guilfoyle can be a key figure in such a meeting?
10: I think that's a very real possibility. President Trump made a strong statement to Greece by sending Ambassador Guilfoyle over here. He's pushing investment so we can develop this energy cooperation, artificial intelligence cooperation. Are the two presidents going to meet? I think that's quite likely.
2: Quite likely, ακούτε. Τι σας λέγαν τότε, τι σας ταΐζαν. Δηλαδή το τάισμα του κουτόχορτου. Χωρίς να φταίνουν βεβαίως οι δημοσιογράφοι, η συγκεκριμένη καλή συνάδελφος από τον Sky έπαιρνε μια συνέντευξη από τον Chris Wright, υπουργός ενέργειας, τον είπα. Λέγανε, παιδιά, ήρθε ο υπουργός ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ πέρα, χαρά σε Ευαγγέλιο, γινόμαστε κόμβος. Και μετά δεν μπορεί, εδώ πέρα είμαστε κόμβος, άρα όπου να είναι θα συναντηθεί και ο μεγάλος με τον πλανητάρχη. Έβγαινε και ο Μαρινάκαρος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και σας έλεγε, παιδιά, μην ανησυχείτε, τώρα πια το μέλλον είναι δικό μας.
11: Ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και ακόμα Σλοβακία, Ουγγαρία με εφετηρία την Αλεξανδρούπολη, πρόκειται να γίνει η κεντρική ενεργειακή αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης και βασικό εργαλείο για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ηπείρου από το ρωσικό αέριο. Εξασφαλίζουμε έτσι ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για την πατρίδα μας για πολλά χρόνια, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αυτές οι εξελίξεις θα αποφέρουν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, καθώς θα οδηγήσουν σε χιλιάδες νέες, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας, σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και σε καλύτερες τιμές ενέργειας και σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα με αυτές τις ιστορικές συμφωνίες να γίνει η πύλη εισόδου για όλη την Ευρώπη ενεργειακά, αλλά και γεωπολιτικά σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας. Η παρουσία κολοσσών, υπογραφή τέτοιων συμφωνιών, στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, και εντός και εκτός της ευρύτερης περιοχής μας.

αντί για αυτά ήρθε η Kimberly με τα Lear Jets, με τους επιχειρηματίες να την ταξιδεύουν από το Κστάντ στο Παρίσι σε επιδείξεις μόδας, σε ξενοδοχιάρες, σε πολυτελή γεύματα, σε πεντάστερα ξενοδοχεία στο Παρίσι, λέει, μένα στο Four Seasons, γνωστό και από την εποχή του Άκη σε εμάς εδώ. Ήρθε ο Μαραφάτσος να κάνει, λέει, lobbying και να παίρνει χιλιάδες δολάρια και από το consortium το ελληνικό, δηλαδή την ΔΕΠΑ και τον Άκτορα. Αλλά άκου να δεις και τι άλλο έγινε. Ο Μαραφάτσος έπαιρνε, λέει, και λεφτά για να κάνει lobbying για τη ΔΕΗ στην Αμερική. Έφτιαξε, λέει, η ΔΕΗ μια εταιρεία, ΔΕΗ Αμερικής, κάπως έτσι την είπαν, με μετοχικό κεφάλαιο 5.000 ευρώ, τα οποία ποτέ δεν κατατέθηκαν. Αλλά παρόλα αυτά δώσαν καμιά 60.000 δολάρια στο Μαραφάτσο για να κάνει lobbying για τη ΔΕΗ. Πληρώστε εσείς λογαριασμούς, κορόιδα. Ο Μαραφάτσος, λέει, έκανε lobbying και για μια άλλη εταιρεία, Onex πως τη λένε, η οποία είναι γνωστή για τις πολυπίκαιρες δραστηριότητες της, μεταξύ άλλων και γιατί έκανε ατέλειωτες συμβάσεις με τα ΕΛΤΑ. Εκεί οι χοντρές κονόμες, πληρώστε εσείς. Και κατά τα άλλα τρεχάτε στην άλλη άκρη της περιοχής σας, εκτός Δήμου ή οπουδήποτε αλλού, για να πάτε να πάρετε κανένα πακετάκι από τα ΕΛΤΑ, γιατί τα ΕΛΤΑ της περιοχής σας κλείσανε. Αλλά κατά τα άλλα ο Μαραφάτσος κάνει lobbying για την εταιρεία η οποία συνεργάζεται και παίρνει απευθείας συμβάσεις από τα ΕΛΤΑ, κάνει lobbying στην Αμερική. Σε αυτή τη χώρα ζείτε και μετά σας λένε τώρα τι επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.

0: Η Wall Street Journal ετοιμάζει νέες αποκαλύψεις για την Kimberly, η οποία έστενε τα μηνύματα και του έλεγε «Dear, θα γίνω χαλή να με πατήσεις, θα είμαι ο άνθρωπός σου στην διοίκηση Τραμπ, ό,τι θες να το έχεις από μένα. Σε παρακαλώ, βάλε στη ζούλα $100,000 για να ξοφλήσω την πιστωτική μου κάρτα». Και μετά έρχεται και λέει «Α, τα λεφτά αυτά μου τα χρώσταγε, έπρεπε να μου τα δώσει». Αλλά αφού στα χρώσταγε, μετά δεν μπορεί να του μιλούσες έτσι, να μην του πεις στο μήνυμα «Dear, τα λεφτά που μου χρωστάς, εσύ άλλα έλεγες, σε παρακαλώ και λοιπά, θα είμαι ο άνθρωπος».
1: Και αποκαλούν στην Ουάσιγκτον οι καταγγελίες για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, με τους Donald Trump και Marco Rubio να εξετάζουν, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, Αλεξία Τασούλη, καλησπέρα, την αποπομπή της.
2: Καλησπέρα. Ναι, έχουμε, Παύλο, σειρά δημοσιευμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αφορούν την Kimberly Guilfoyle και την θητεία της στην Αθήνα. Τελευταίο δημοσίευμα είναι αυτό από το Associated Press, που κάνει λόγο ξεκάθαρα ότι ο Donald Trump και ο Marco Rubio εξετάζουν το ενδεχόμενο της απομάκρυνσης της κυρίας Guilfoyle από την Αθήνα εξαιτίας αυτών των σοβαρών δημοσιευμάτων, όπως λέει το Associated Press, που προηγήθηκαν, που εγείρουν σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικές πληροφορίες του Associated Press, που επικαλείται και αυτό με τη σειρά του Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι εξοργισμένοι από τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και είναι πιθανόν, λέει το Associated Press, να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους μέσα στην εβδομάδα. Και αυτό κάνουν πολύ λόγο για την επίσκεψη που είχε ο Ρούμπιο στην Αθήνα εδώ, ότι στην αρχή την κάλυψε με δηλώσεις του, στη συνέχεια όμως, επειδή είχαμε συνέχεια στα δημοσιεύματα από την Wall Street Journal, φαίνεται αυτό να έχει εξοργήσει τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Για την ώρα λοιπόν, Παύλο, βρισκόμαστε σε αυτό.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος.
7: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
13: Χορηγός εκπομπής.
14: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
15: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 2 πρώτα λεπτά ξεκινάει η πρωινή καρφίτσα, συντονισμένη στο κανάλι Ένα Καλαμάτας, στους 94 και 8, σε μια Καλαμάτα συννεφιασμένη, λίγο βροχερή, πολύ λίγο ακόμη, ευτυχώς Παναγία μου, είδαμε τι έγινε προχθές, με μια έτσι λίγο πιο έντονη, το ξορκίσαμε για άλλη μια φορά το κακό. Στο μικρόφωνο η Άννα Γουρνά, μαζί μου είναι ο Άγγελος Μπουραντώνης. Πολλές καλημέρες στις φίλες ακροάτριες και στους φίλους ακροατές του σταθμού.

μαζί μας το πρώτο ημίωρο. Φυσικά το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της καρδιάς μας. Το βιβλιοπωλείο που ικανοποιεί και καλύπτει τις ανάγκες μαθητών, εκπαιδευτικών, σπουδαστών, γονέων, παιδιών, νηπιαγωγών, παιδικών σταθμών, επαγγελματιών και επιχειρηματιών με ό,τι καλύτερο στο χώρο του. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής για τους λάτρεις της λογοτεχνίας και όχι μόνο. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής για τους λάτρεις των επικοδομητικών δραστηριοτήτων με ιδιαίτερα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής για εξαιρετικά δώρα. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής για μοναδικές εκδηλώσεις τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν.

Σήμερα Τρίτη και 13, στις 17 ωστόσο, βιβλιοπαρουσίαση, τέχνη και τεχνητή νοημοσύνη και φιλοσοφία και τεχνητή νοημοσύνη.

0: Όλα αυτά Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Rex. Τα βιβλία του Άρη Μαυρομάτη σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη θα παρουσιαστούν λοιπόν σε μια εκδήλωση του βιβλιοπωλείου Βιβλιοπολής και του εκδοτικού του οίκου. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής στα social media, κάντε follow για να ενημερώνεστε. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής, e-shop βιβλιοπολής.gr για προσφορές και εξαιρετικές επιλογές στο διαδίκτυο. Μαζί μας, Άγγελε, επικοινωνείτε.
1: Τηλεφωνικά στο 2721-092-500. Μας βρίσκεται στα social media του σταθμού, κανάλι Ανακαλαμάτας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram, TikTok και Facebook. Και μπορείτε να μας ακούσετε ιντερνετικά από όλους τους σταθμούς αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια, αλλά εκπέμπουμε και στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Απτά.
0: Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Τι λες και εσύ?
1: Να ξεκινήσουμε,
0: να ξεκινήσουμε από την ιστορική νίκη
1: της Μαύρης Θύελλας μέσα στην Τούμπα απέναντι από τον ΠΑΟΚ, που τον κέρδισε με 1-3, παρακαλώ. 1-3.
0: Ναι, ήταν δυνατό.
1: Ασπρόμαυροι αυτοί, ασπρόμαυροι κι εμείς, συμβιβαστήκαμε με το 1-3.
0: Δεν συμβιβαστήκαμε εμείς, αυτοί συμβιβαστήκαν.
1: Αυτοί συμβιβαστήκαν, γιατί εμείς μπορούσαμε ακόμα περισσότερα.
0: Η αλήθεια είναι πως ήταν μια πολύ δυνατή, οφείλουμε να ομολογήσουμε, νίκη της Μαύρης Θύελλας απέναντι
1: στους ασπρόμαυρους του Βορρά.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, κανένας δεν πίστευε ότι η Μαύρη Θύελλα θα μπορούσε να νικήσει τον ΠΑΟΚ.
0: Να λέγονται και αυτά.
1: Όμως
0: το κατάφερε.
1: Το κατάφερε και άκουσα όλες τις αθλητικές εκπομπές χθες το βράδυ και διάβασα όλες τις αθλητικές εφημερίδες.
0: Που είχαν εκπλαγεί.
1: Ναι, είχαν εκπλαγεί με την Καλαμάτα για την νίκη επί του ΠΑΟΚ και λένε ότι η Καλαμάτα έχει μία από τις καλύτερες οργανωτικά και παικτικά ομάδες στην Ελλάδα, που μπορεί να είναι και στην κορυφή του πρωταθλήματος.
0: Λοιπόν, μπράβο στη Μαύρη Θύελλα, μπράβο στην Καλαμάτα μας. Πάμε σε άλλες ειδήσεις.
1: Ναι, κλειστή θα είναι σε ορισμένα τμήματα η οδός Καλλιπατήρα σήμερα λόγω ασφαλτοστρώσεων που θα γίνουν στην περιοχή. Είναι, για να σας βοηθήσω να καταλάβετε, από την Τέντα και όλη η δεξιά συνοικία. Από την Τέντα, από το Πανεπιστήμιο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και όλη η δεξιά συνοικία εκεί πάνω.
0: Λογικά, γιατί δεν ξέρουμε αν τελικά με τον καιρό αυτό το, η κατάσταση θα προχωρήσει.
1: Ναι. Αναμένεται αρκετή βροχή.
0: Γιατί και ασφαλτόστρωση με τέτοιο καιρό είναι και λίγο δύσκολο.
1: Ναι, όντως.
0: Έτσι, είναι σαν να παίζεις λίγο με τη φωτιά. Λοιπόν, άλλα νέα.
1: Έχουμε μία μικρή τροποποίηση στο έργο του νέου δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος, στο τμήμα Καλαμάτα Ριζόμυλος. Έχουμε νέους περιβαλλοντικούς όρους. Έχει ξεκινήσει η μελέτη από τις αρχές Οκτωβρίου. Και για αυτό το τμήμα 16-16,5 χιλιόμετρων θα μπουν νέοι όροι για την προστασία του περιβάλλοντος και για την τοποθέτηση νέων δέντρων και που αφαιρέθηκαν για τους λόγους του έργου.
0: Μάλιστα. Οκ.

0: και στα πια ενδιαφέροντα θέματα, που δεν είναι και λίγα.
1: Πείτε μου, τι θέλετε. Για την Κίμπερλι θέλετε να μάθετε.
0: Να πούμε και τις πολιτικές εξελίξεις και πώς ο κόσμος αλλάζει στρατόπεδα και πού κινούνται ορισμένοι.
2: Μόνο στρατόπεδα, λοιπόν.
0: Και να πιάσουμε μετά την Κίμπερ.

0: Και τον άκτορα και όλα τα καλά τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά. Έτσι. Μετά να πούμε και για τον Τραμπ, γιατί δεν είπαμε, ο οποίος τα βρήκε μια χαρά με τον Πούτιν.
1: Σπάνιο.
0: Όχι, καθόλου θα πω εγώ όσον αφορά το οικονομικό. Ναι. Λοιπόν, πάμε πρώτα στον Κώστα Ζαχαριάδη, γιατί είναι πολιτική εξέλιξη.
1: Βεβαίως. Ο πρώην υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ για το Δήμο της Αθήνας, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδης, εντάχθηκε σήμερα στην Ελλάς με ένα πολύ ωραίο βίντεο που έλεγε ότι ήρθε η ώρα για πανστρατιά των προοδευτικών δυνάμεων.
0: It's time.
1: It's time, guys. Εχθές είχαμε επίσης και την προσχώρηση του Βασίλη Κόκαλη. Mm-hmm. Πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε την έδρα του πριν λίγους μήνες και προσχώρησε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα με μια παρόμοια ανάρτηση για πανστρατιά των προοδευτικών δυνάμεων. Και το τελευταίο διάστημα, από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, έχουμε δει μια πολύ σκληρή μάχη ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Γιατί είχαμε το επεισόδιο με την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Κωνσταντόπουλο, όπου παίρνει και το δρόμο της δικαιοσύνης, γιατί η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε τον κύριο Κωνσταντόπουλο του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Για εξύβριση και όλα αυτά, και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Είχαμε όμως εχθές μία ανάρτηση του πρώην συμβούλου του κυρίου Τσίπρα και λογογράφου του δημοσιογράφου. Θα βρω αμέσως το όνομα του.
0: Ναι. Γιατί δεν το θυμάσαι εσύ αυτό?
1: Γιατί είναι περίπλοκο και
0: σου δημιουργεί ένα θεματάκι.
1: Ναι.
0: Μνήμης. Ναι, δεν θα το βρεις.
1: Δεν το βρίσκω και δεν ξέρω γιατί. Ενώ
0: ναι,
1: το είχα
0: πες μας το
1: μου.
0: Θέμα όμως.
1: Ναι, λοιπόν, σε ένα άρθρο που έγραψε στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και τωρινό μέλος στην Επιτροπή της Ελλάς, αποκάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη βλάκα.
0: Ναι.
1: Και λέει μέσα στο άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, ότι μήπως ο κύριος Ανδρουλάκης είναι βλάκας, γιατί πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει νίκη με μία ψηφοδιαφορά.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αμέσως βέβαια.
0: Ήτανε πολύ χονδροκομμένο.
1: Ναι, αμέσως απάντησε το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου. Είπε ότι είναι ντροπή να μιλούν έτσι για τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Και ότι ό,τι δεν θέλει να πει ο κύριος Τσίπρας το λένε οι διάφοροι παρατρεχάμενοι του. Και κάλεσαν τον κύριο Τσίπρα να διαγράψει το συγκεκριμένο στέλεχος. Και με συνέντευξή του απάντησε ο κύριος Τσίπρας από την Κρήτη που έκανε περιοδεία και είπε ότι οι 7 από τις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ στα social media και στην τηλεόραση είναι εναντίον της Ελλάς και εμένα προσωπικά. Βλέπετε ότι εγώ δεν απαντάω και δεν παίρνω τρεις μετρητής αυτά που λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα να ηρεμήσουν οι τόνοι.
0: Okay.
1: Οπότε βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας αποστασιοποιείται από το άρθρο του συνεργάτη του στην Εφημερίδα των Συντακτών και το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει πολύ τους ρυθμούς.
0: Τους ρυθμούς, τους τόνους θα έλεγα.
1: Ναι, τους τόνους.
0: Και όχι τους ρυθμούς.
1: Τους ρυθμούς, γιατί έχουμε συνέδριο σε λίγο καιρό.
0: Ναι, okay, αλλά αυτή τη στιγμή είναι τόνοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Της κεντροαριστεράς. Δεν είχαμε και μία προσχώρηση στο στρατόπεδο του κυρίου Τσίπρα από το γνωστό μπασκετμπολίστα Άγγελο Κορονιό.
0: Έτσι, μπράβο, θα μου τα πεις όλα. Τα μισά πήγες να μου πεις. Πήγες να σταματήσεις στο Ζαχαριάδη.
1: Ναι.
0: Τους υπόλοιπους τους ξέχασες. Τέλος πάντων, αρχίζει και σχηματίζεται, για να πούμε αυτό το οποίο πρέπει να πούμε, που είναι το εξής. Αρχίζει και σχηματίζεται η εικόνα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό γίνεται. Και αρχίζουν πλέον να εμφανίζονται οι υποστηρικτές του που είχαν

0: Από ό,τι φαίνεται, θεματάκια με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και ο Σονούπο και της Νέας Αριστεράς αρχής γενομένης Αχτιόγλου. Άλλωστε και γράφτηκε και φάνηκε. Ναι. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν φαίνεται κιόλας η εφούλα. Μπορεί να κρυφτεί, δεν μπορεί.
1: Και θα είναι και
0: βέβαια υποψήφια. Ο σύζυγος δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Για το
0: είναι
1: σύζυγο
0: μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί ακόμη μας έχει κρατήσει τα χαρτιά του κλεισμένα.
1: Λέτε να τον θέλει ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Τζανακόπουλο?
0: Κοίτα, ότι τα τρώγανε τα μουστάκια τους, τα τρώγανε. Είναι σκληρά καρύδια.
1: Καρέκλες και Κεντρική ειδικά, Επιτροπή.
0: Ειδικά ο
1: κύριο Τζανακόπουλος.
0: Ναι.
1: Έχει προϊστορία. Θυμάμαι στις εκλογές του 23, με τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, θυμάμαι που φεύγανε καρέκλες μέσα στην Κεντρική Επιτροπή και τσακωνόταν Τζανακόπουλος, Τσακαλώτος, και δεν έχουμε μάθει ακόμα τον τρίτο. Φημολογείται, ναι, ότι είναι ο κύριος Τσίπρας ο τρίτος.
0: Εντάξει, άσε τώρα τι φημολογείται.
1: Πάμε τώρα στα φρέσκα κουλούρια που έχει ο κουλουράς.
0: Για πες.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Sky 100,3 στον κύριο Πρωτοσάλτη. Ο πήχης είναι το 25%. Έκλεισε δηλαδή τα σενάρια.
0: Ποιος, παιδί μου?
1: Ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Α, τα έκλεισε.
1: Τα έκλεισε. Τώρα κατά
0: αφήνει
1: άλλους
0: όμως ένα ερωτηματικό, διότι εχθές ενημερωθήκαμε ότι ο πρώην πρωθυπουργός, με το που θα κηρυχθούν εκλογές, μπαπ, θα σκάσει και το κόμμα.
1: Ο δημοκρατικός συναγερμός.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι συναγερμός ή καμπάνες. Ξέρω πάντως ότι είπε ότι με το που θα έρθει και το νέο. Περιμένουμε το νέο.
1: Περιμένουμε το νέο. Οπότε δηλαδή θα έχουμε μόνο 30 μέρες αντιπαράθεση Σαμαρά Μητσοτάκη. Αμά ρε παιδιά. Αμάν.
0: Ναι.
1: Και για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, που εστιάζουμε στο θέμα της κάλπης, είπε ότι δεν θα το ακούσετε το Μητσοτάκη σε χάος από εμένα, και είπε ότι τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι πολύ συγκεκριμένα μαζί με τους αρχηγούς των κομμάτων, και τους κρίνουμε θετικά ή αρνητικά. Πάντως, από τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο που συνέβη πριν μία εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός έχει πολλές προτάσεις από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να κηρύξει πρόωρες εκλογές το Νοέμβριο, με πιθανή ημερομηνία την 25η Νοεμβρίου. Και τα σχέδιά τους χάλασαν λίγο, γιατί την ίδια περίοδο θα πάει και σε εκλογές και η Ισπανία στις 26 Νοέμβρη.
0: Και επηρεάζει την Ελλάδα η Ισπανία?
1: Ναι, γιατί στην Ισπανία διαμορφώνεται.
0: Να ήταν η Γαλλία που πάνε τα δύο κόμματα δυνατά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν και τον Έλληνα πατριώτη, να το καταλάβω. Η Ισπανία που κολλάει.
1: Εντάξει, είναι πιο light.
0: Εντάξει.
1: Είναι πιο light.
0: Okay.
1: Και επίσης σχηματίζεται και ένα υπερδεξιό μπλοκ στην Ισπανία.
0: Ναι, με, ναι, με εκείνη το ζητούμενο.
1: Με το αδερφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το Λαϊκό Κόμμα, που είναι το κεντροδεξιό κόμμα της Ισπανίας, να συμμαχεί με το ακροδεξιό Vox, που δεν έχει και τόσο δημοκρατικές απόψεις τώρα τελευταία που εξέφρασε, ναι, ο αρχηγός τους. Αλλά εντάξει, κοντός ψαλμός αλληλούια. Θα το δούμε και αυτό. Και αυτά προσωρινά από την πολιτική σκηνή.
0: Και ουσιαστικά θα έλεγα.
1: Εγώ σας έχω μετά ένα θεματάκι.
0: Μετά το τραγούδι θα μου πεις το θεματάκι. Περιμένω εναγωνίως.

0: Ορίστε, μπαμ, σε ακούω.
1: Το θέμα ακούει στο όνομα Kimberly Guilfoyle.
0: Μ' αρέσεις.
1: Πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Τι έχει γίνει? Ένα άρθρο της Wall Street General, γνωστής εφημερίδας στην Αμερική και στον κόσμο, λέει ότι η πρέσβυρα ζήτησε 100.000 ευρώ,
0: ναι,
1: από τον κύριο Dieters, ο οποίος είναι πρώην δωρητής του κυρίου Τραμπ, για να εξοφλήσει κάτι λογαριασμούς, λέει, με την πιστωτική κάρτα. Επίσης έχει η εφημερίδα στοιχεία ότι η κυρία Guilfoyle έκανε βόλτες με κότερα, με ελικόπτερα και με διάφορα άλλα. Είχε επαφές με Αμερικανούς και Έλληνες επιχειρηματίες για τον κάθετο διάδρομο, δηλαδή το αγωγό μεταφοράς αμερικανικού αερίου που θα έχει κέντρο την Αλεξανδρούπολη, και όλα αυτά έφτασαν στα αυτιά του Ντόναλντ, ο οποίος είπε: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, το εξετάζουμε». Και τίθεται το ερώτημα: η κυρία Guilfoyle θα καθαιρεθεί, όπως ακούγεται? Αμερικανοί ειδικοί λένε ότι μπορεί και εντός του Οκτωβρίου η κυρία Guilfoyle να εγκαταλείψει την Αθήνα και να επιστρέψει στη Φλωρίντα.
0: Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Στο καλό.
1: Στο καλό και να μας γράψεις.
0: Αλλά θα σου πω το άλλο.

0: Η έμορφη που έκανε μπαμ καραμπαμ με το που ήρθε.
1: Του Ντόναλτ.
0: Και με ποιον είχε συνεννοηθεί?
1: Με τον Ντόναλτ.
0: Μόνο? Και ποιοι την αποδέχθηκαν? Και πώς την αποδέχθηκαν? Και τι αέρα πατέρα της δώσαμε? Και πώς τα έκανε όλα αυτά?
1: Πάντως τα χρήματα ζητήθηκαν πριν ακόμα πάρει έγκριση από το Κογκρέσο. Οπότε μπαίνει και θέμα πιθανού χρηματισμού.
0: Και εμείς απλά θα τη διώξουμε για τη Φλόριντα και τελείως υπόθεση.
1: Τσακ μπαμ.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και εμπλέκονται και ελληνικά πρόσωπα.
1: Βεβαίως.
0: Και επιχειρήσεις.
1: Πολύ
0: και
1: μεγάλες.
0: Δεν ξέρουμε και τι άλλο. Αλλά εμείς όμως εντάξει, άμα πει ο Ντόναλτ στείλτε την πίσω, θα τη στείλουμε.
1: Ναι, καλέ, με δικό μας jet.
0: Ωραία, για πάμε στις διαφημίσεις με το δικό μας jet. Φύγαμε.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπόλης. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπόλης.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
4: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 20.

0: 3 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Εκεί ακριβώς σας περιμένουμε στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά και σήμερα με τον καιρό έχει και κατάλληλο μενού. Θα τα πούμε όμως σε λίγο, γιατί έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή την πεντανόστιμου Γεωργία Κουτσούκου. Να μην την καθυστερώ, την καλημερίζω. Καλημέρα, Τζόρτζια μου.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Τι κάνεις, Τζόρτζια μου?
6: Καλά είμαι εσείς?
5: Καλά είμαστε και εμείς. Είναι λίγο μουντός ο καιρός. Φαντάζομαι το ίδιο είναι και στην πρωτεύουσα. Λίγο βροχερός. Ήρθε το φθινόπωρο και επίσημα.
6: Ωραία.
5: Καλό είναι.
6: Αυτό είναι.
5: Ναι, μωρέ. Εντάξει, λίγη βροχούλα. Δεν θα λιώσουμε.
6: Όχι, δεν λιώνουμε.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι.
6: Special menu ο Κώστας σήμερα, special συνταγή κι εγώ.
5: Έχει γίδα βραστή ο Κώστας σήμερα, πολύ παράδοση.
6: Ο Κώστας έχει γίδα βραστή γιατί ο Κώστας είναι ο σούπερ μερακλής και το ξέρουμε όλοι αυτό.
5: Έτσι, έτσι. Έτσι.
6: Εγώ έχω και επίσης μια μερακλήδικη σούπα.
5: Αυτά είναι.
6: Έχει μια βροχερή Τρίτη, ζητάει ένα ζεστό φαγητό, παρηγορητικό, μοσχομυριστό, να γεμίσει το σπίτι θαλπορή κτλ.
5: Όπως τα λες.
6: Οπότε η σημερινή πρόταση είναι μια πλούσια βελουδένια σούπα γλυκοπατάτας με πράσο και τζίντζερ, που θα τη σερβίρουμε με κρουτόν, ψημένο ψωμάκι δηλαδή, και λίγο κατήκι ή φέτα.
5: Μάλιστα. Εγώ περιμένω. Συνταγή.
6: Σημειώνεις.
5: Εννοείται.
6: Δύο μεγάλες γλυκοπατάτες καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους. Δύο πράσα, μόνο το λευκό και το τρυφερό πράσινο μέρος ψιλοκομμένα. Ένα μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη. Ένα κομματάκι φρέσκο τζίντζερ, περίπου 2 εκατοστά λίγο, μην βάλετε πάρα πολύ. Το φέξτε, γιατί και θα είναι αρκετά πικάντικο και θα είναι και πικρίζει. Λοιπόν, δύο περίπου εκατοστά είπαμε τριμμένο τζίντζερ.
5: Ναι.
6: Ένα λίτρο όμως λαχανικών ή κοτόπουλο, διαφορετικά μπορείτε να βάλετε απλά νεράκι. Μισό κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά.
5: Ναι.
6: Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για το σερβίρισμα τα τραγανά κρουτών που σας είπα. Και μία κουταλιά κατήκη δομοκού ή μπορείτε να βάλετε τριμμένη φέτα.
5: Μεσσηνίας, ό,τι θέλετε.
6: Σε μια βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το πράσο, το κρεμμύδι και σοτάρουμε για 5-6 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να...
5: Ναι.
6: Στα ζάχαρα. Προσθέτουμε το σκόρδο, το τζίντζερ και το κουρκουμά. Ανακατεύουμε ένα λεπτό να βγουν και τα αρώματα αυτών των υλικών. Ρίχνουμε τις γλυκοπατάτες, αλάτι, πιπέρι και προσθέτουμε το ζωμό ή το νερό, αναλόγως. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου 20 με 25 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν οι γλυκοπατάτες. Αποσύρουμε από τη φωτιά και πολιτοποιούμε τη σούπα με το ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει λίγα και βελουτέ. Αν τη θέλουμε πιο αραιή, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο επιπλέον. Σερβίρουμε τη σούπα αχνιστή σε βαθιά πιάτα, προσθέτοντας από πάνω μία κουταλιά κατοίκη τα ψημένα ψωμάκια, φρέσκο τριμμένο πιπέρι και λίγες σταγόνες ομό ελαιόλαδο. Αυτή είναι η σούπα, η οποία είναι εύκολη, γρήγορη, πέντε πεντανόστιμους.
5: Υγιεινή, πολύ.
6: Ναι, εντάξει, μπορεί να γίνει και πιο ανθυγιεινή. Μπορεί να βάλετε κρέμα γάλα, μπορείτε να βάλετε διάφορα.
5: Όχι, η συνταγή όπως τη δίνεις εσύ αυτούσια, καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού μας σε ό,τι πιο θρεπτικό μπορεί. Δηλαδή, κλείνοντας με το φυσικά αποκορύφωμα που είναι η πρωτεΐνη από το τυρί, την οποία θα πάρουμε όσο πρέπει, το ομό ελαιόλαδο που θα το πάρουμε όσο πρέπει, το τζίντζερ που πολλοί από εμάς έχουμε διαβάσει τις ευεργετικές του ιδιότητες, όπως και του πράσου και της γλυκοπατάτας. Δηλαδή,
6: να μην ξεχνάμε, μισό λεπτό Ιωάννα, όλα αυτά έχουν ένα όριο.
5: Ναι, όλα.
6: Έτσι, όλα. Όλα αυτά έχουν ένα όριο.
5: Όλα αυτά έχουν ένα όριο, αλλά είναι από τα φαγητά που συμπεριλαμβάνοντάς τα στη διατροφή σου, λαμβάνεις και πολλά απαραίτητα συστατικά για τον οργανισμό.
6: Ναι, οπωσδήποτε.
5: Έτσι, να το λέμε και αυτό, γιατί δεν τη λες και μία σούπα βελουτέ που θα σε χαλάσει, είναι πλήρες γεύμα, πλήρες γεύμα.
6: Ένα για πλήρες γεύμα μιλάμε.
5: Αυτό ρε παιδί μου, εντάξει, ένα επειδή κάποιοι το λένε, ξέρω εγώ, σούπα είναι, δεν με κρατάει.
6: Δεν ξέρω τι λένε, ναι, αν ήταν κάτι άλλο, αναφέρεται.
5: Ναι.
6: Όλοι οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τη γαστρονομία, αν είναι να πούμε κάτι άλλο, θα το πούμε. Δηλαδή, όταν σου δίνω ένα πιάτο ημέρα, σου δίνω ένα πιάτο ημέρα.
5: Άγια σου. Είναι πλήρες γεύμα, τέλος.
6: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία μου, γιατί σήμερα είναι Τρίτη και συνήθως σε βγάζουμε Δευτέρα, αλλά δεν μας άφησες έτσι, μιας που εχθές δεν μπορούσαμε να είμαστε στον αέρα.
6: Είχαμε δίτη μας, είχαμε ένα...
5: Είχαμε, όλα καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνταγή σου και εγώ και φυσικά οι φίλοι ακροατές και ακροάτριες μέσω εμού λαμβάνεις και τα δικά τους ευχαριστήρια. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Μισό λεπτό βρε Γεωργία μου, γιατί έχουμε... Για πες μου, θα τα πούμε την Παρασκευή λοιπόν, έτσι?
6: Ναι, βεβαίως την Παρασκευή, κανονικά.
5: Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, να σε καλά.
6: Για πολλά.

0: Για πάμε λοιπόν στην είδηση που θέλεις, γιατί ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα, αφού πούμε ότι σήμερα εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά και πάλι το μεσημεριανό φαγητό είναι παραδοσιακό, είναι εξαιρετικό και συμπεριλαμβάνει στο μενού και γίδα βραστή μαζί με όλα τα άλλα καλούδια που μόνο στου Κώστα απολαμβάνουμε καθημερινά το μεσημέρι. Πάμε.
1: Έδωσε απάντηση ο κύριος Καρτερός που Μάλιστα. έγραψε το άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών.
0: Τον βρήκαμε λοιπόν τον κύριο Καρτερό.
1: Βεβαίως.
0: Απάντησε, τον δημοσιογράφο.
1: Απάντησε πάλι μέσω της Εφημερίδας των Συντακτών με σχετικό άρθρο του.
0: Ναι.
1: Και θα διαβάσω το τέλος του άρθρου που λέει: «Και για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτήσω κανέναν όταν θα γράψω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη και δικό μου τυχόν λάθος».
0: Μάλιστα.
1: Οπότε παίρνει την ευθύνη του άρθρου του πάνω του ο κύριος Καρτερός, για να μην τη χρεωθεί ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι φαίνεται. Και συνεχίζει την επίθεσή του στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο Πασόκ, καταγγέλλοντάς τους για πολιτική ηλιθιότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε καμπανάκι όσον αφορά τον εντοπισμό βακτηρίων, έτσι,
1: ναι,
0: σε
1: ναι,
0: δείγματα νερού που εξετάστηκαν στα εργαστήρια του από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών στον Ασοπό ποταμό. Ναι. Χολέρα. Για χολέρα.
1: Χολέρα στον Ασοπό.
0: Μάλιστα. Παρακαλεί λοιπόν το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, τις Δημοτικές Αρχές, να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό των σημείων και να ελέγξουν και πάλι τις πιθανές εκροές από αγωγούς βοθρολυμάτων, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ελέγξουν γενικώς σε πολλά σημεία της χώρας, πολλές δημοτικές αρχές, θα πω εγώ. Λοιπόν, ο Κουτσούμπας μίλησε. Ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είπε πως ο λαός κινδυνεύει από τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο. Άι στο καλό, άι στον κόρακα, που λέει και η Ιωάννα. Δεν το πιστεύω ότι ξυπνήσαμε και το καταλάβαμε. Στη Βουλγαρία, δύο πλοία χτυπήθηκαν, το ένα βυθίστηκε από ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα. Επίσης,
1: βουλγαρικά,
0: ορίστε, όχι, απλά ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός ενημέρωσε πως βρίσκονταν εκεί δύο πλοία ανοιχτά της Βουλγαρίας, χτυπήθηκαν από ντρόουν, το ένα βυθίστηκε και καλεί τον Ρώσο πρεσβευτή, γιατί προφανώς επιρρύπτει κάπου.
1: Ναι, ευθύνες προς τη Ρωσία.
0: Ναι, γιατί το ένα είχε σημαία Μάλτας και ανήκει στην Ουκρανία.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Οκ, okay, δικαιολογημένο.
0: Άρα λοιπόν κάτι παίζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης, κάτι που πρέπει να σας ενημερώσουμε είναι ότι από σήμερα στο δρόμο που χάραξαν Γάλλοι, Βέλγοι, μαθητές, φοιτητές και τα λοιπά, μπαίνει και η Ελλάδα και η Ελληνική Φοιτητική Σύλλογη,
1: ναι,
0: οι οποίοι κατασκηνώνουν στο Σύνταγμα διαμαρτυρόμενοι φυσικά για το πρόβλημα του κόστους της στέγης, αλλά και την υποχρηματοδότηση της δημόσιας παιδείας.
1: Εντάξει.
0: Okay. Λογικά τα αιτήματα, λογικά όλα, διότι το έχουμε δει.
1: Λογικά τα αιτήματα, ναι, σωστά. Και γι' αυτό
0: είναι...
1: κάνουν... Όμως υπάρχει ένα θέμα.
0: Για πες.
1: Αν κατασκηνώσουν στην πλατεία του Συντάγματος, με βάση τον νόμο που πέρασε πέρσι το χειμώνα, ναι, πρέπει να συλληφθούν αμέσως.
0: Ναι.
1: Άμα θυμάστε με τον κύριο Ρούτσι που έκανε την επεργία πείνας και πέρασε νόμος και είπε ότι πλέον στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και στην πλατεία του Συντάγματος δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
0: Ναι. Έχουμε στη δημοσιότητα πόρισμα που, και πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, την οποία προβλέπει να κινηθεί στο 1,8 για το τέλος του 26 αλλά και για το 27.
1: Που να πούμε ότι αυτό είναι παραβίαση των οικονομικών κανόνων που έχει υπογράψει η Ελλάδα τουλάχιστον μετά την κρίση, γιατί έχουμε δεσμευτεί
0: για
1: 2,3-2,4 πρέπει
0: έτσι
1: να είναι.
0: Έτσι. Όλα, σε όλα αυτά μπαίνει ένα αγκάθι και λέγεται πληθωρισμός.
1: Είναι η ισοσύμβια λέμβος της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής, ο πληθωρισμός.
0: Ναι, αλλά όμως με απρόβλεπτες ακόμη τις κινήσεις στη Μέση Ανατολή, την εκτόξευση και πώς θα κινηθεί η τιμή ενέργειας και καυσίμων, ντίζελ και τα λοιπά, με τις αυξήσεις σε τρόφιμα και σε ό,τι συνεπάγεται αυτή η λέξη, να μην πω τι θα φέξει. Δεν θέλω. Τι θα μας φέξει, δεν θέλω. Πάντως δεν είναι εντελώς απεσιόδοξη η κυβέρνηση για το τι μελγενέστε.
1: Η Ευρώπη μάλλον στηρίζει Τσίπρα Σαμαρά.
0: Έτσι.

0: Λαβρέντης, τερατάκια της τσέπης.
1: Τερατάκια τσέπης.
0: Εξαιρετικός Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με τα τερατάκια του. Mm-hmm. Τι λες κι εσύ.
1: Διαβάζω μόλις στην Kiev Post.
0: Μάλιστα.
1: Στην εφημερίδα του Κιέβου και λέει ότι το Ουκρανικό Κοινοβούλιο πέρασε νόμο όπου οι εθνοτικές μειονότητες, Ούγγροι, Ρουμάνοι και λοιποί, θα διδάσκονται και στη γλώσσα τους. Η ρωσική γλώσσα δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, οπότε φαίνεται ότι η κυβέρνηση του Κιέβου περιορίζει και άλλο τα δικαιώματα των ρωσόφωνων πληθυσμών.
0: Μάλιστα.
1: Oui.
0: Δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός ο 22χρονος που αγνοούνταν στα Χανιά. Του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί εχθές μετά από αποφασή του να πάει για μπάνιο σε συγκεκριμένη περιοχή της Κρήτης. Mm-hmm. Μάλιστα, πολύ άσχημη κατάληξη.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πάλι ένα πρωτοσέλιδο.
0: Έχουμε μία πολύ θετική εξέλιξη σε κάποια δημόσια νοσοκομεία. Mm-hmm. Έχουμε τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας. Επιτρέψτε μου να σας πω, δεν χρειάζεται μόνο ενεργειακή αναβάθμιση το συγκεκριμένο νοσοκομείο, χρειάζεται και άλλα, διότι έχω άποψη. Και αφού έχω άποψη θα το πω. Δείτε και τα υπόλοιπα θέματα του. Το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με χρηματοδότηση ύψους 13.870.000 περίπου. Μάλιστα, αυτό μας είπε ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο κύριος Παπαθανάσης.
1: Many euros.
0: Many million euros θα πω εγώ, γιατί έχει και ένα μιλιόνι. Κατάλαβες?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες τι ήθελες να πεις.
1: Υπάρχει από χθες το
0: Από εψές.
1: Το ναι. Ανέρτησε ο κύριος Τραμπ και μιλάει για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δηλαδή ότι δεν θα χτυπάνε ενεργειακές υποδομές στα δύο κράτη. Αμέσως μετά από 10 λεπτά από αυτή την ανάρτηση, η Ρωσία χτύπησε ένα μεγάλο ενεργειακό συγκρότημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Χάρκοβο.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι...
0: Κάντε υπομονή, εγώ θα σας επαναφέρω στην Ελλάδα. Ναι.
1: Τώρα που είμαι εγώ, τα λέω όλα τα διεθνή.
0: Ναι, ναι, πες.
1: Λέει ότι η Ρωσία δεν σέβεται,
0: ναι, ναι.
1: Δεν σέβεται την εκεχηρία, αλλά άμα θέλουν, λέει, ουσιαστική εκεχηρία, να μας αφήσουν 2 μήνες να κάνουμε εκλογές και μετά να δούμε τι θα γίνει. Και η απάντηση του Πούτιν...
0: Ποιοι θέλουν εκλογές, οι Ουκρανοί?
1: Yes, οι Ουκρανοί.
0: Ήρθε Ουκρανία. Η ώρα να αλλάξουμε πρόεδρο, όπως είπε και ο Μέγας Πρόεδρος.
1: Το ξέρετε ότι έχουν γλιτώσει 3 φορές από πραξικόπημα οι Ουκρανοί?
0: Ναι.
1: Να είναι καλά η CIA που τους δίνει τις πληροφορίες. Αλλιώς ναι. Ο Ζελένσκι θα έχει φύγει από το 21.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό ναι. Και αυτό.
1: Με τον Πούτιν να δηλώνει ότι εμείς τη μόνη μέρα που δεν θα χτυπήσουμε είναι η μέρα των εκλογών.
0: Ναι.
1: Τις υπόλοιπες 59 κόψτε το λαιμό σας, δεν μας νοιάζει.
0: Κόψτε. Κόψτε το Μπουραντόνι.
1: Σπάστε τα όλα να μην μείνει τίποτα.
0: Φεύγει ο Μπουραντόνις.
1: Φεύγω.
0: Και αφήνω πίσω μου συντρίμια.
1: Όχι.
0: Εμείς
1: έχουμε ομάδα. Είμαστε σταθεροί εδώ. Δεν πάμε έτσι.
0: Λοιπόν, Άγγελε Μπουραντόνι, ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9 για να μας ενημερώσεις και πάλι με τα διεθνή σου. Καλή συνέχεια.
1: Φιλάκια.
0: Καλό βρέξιμο. Εμείς πάμε στη διαφημίσεις.
1: Γι' αυτό μπορείς να αποτείνεις σήμερα.
0: Έτσι. Και να μεταφέρεις στο φίλο Βασίλειο ότι είμαι αρτημέλης, υγιέστατη και πάντοτε με διάθεση.
1: Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως.
0: Άντε, γεια σου, Αγγελάκο. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
7: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
8: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
7: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
8: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων. Όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά. Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο ημίωρο. Πρωινή καρφίτσα, κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8 είστε συντονισμένοι. Συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας ζωντανά, καθημερινά. Και σε αυτό το ημίωρο στην παρέα μας έχουμε το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτης Άμιου. Ένας χώρος εξειδικευμένος, σύγχρονος και ταυτόχρονα εξοπλισμένος για να καλύψει τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας και να διορθώσει, να επισκευάσει και να συντηρήσει με τον καλύτερο τρόπο το βασικό μας μεταφορικό μέσο που δεν είναι άλλο από το αυτοκίνητό μας. Νικολάου Πλαστήρα 32, συνέχεια δίπλα μας στο συγκεκριμένο σέρβις αυτοκινήτων. Ένα τηλεφώνημα αρκεί και είμαστε πάντοτε δίπλα σας. Χρόνια εμπειρίας για το Σοκράτης Άμιο αλλά και όλο το προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει να βγάλει εις πέρας καθημερινά με τον καλύτερο τρόπο και διαχείριση τα προβλήματα των αυτοκινήτων μας. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε φυσικά λέγοντάς σας πως από σήμερα θα ξεκινήσουν και πάλι να στέλνονται μηνύματα, γιατί επανεκκινεί το πρόγραμμα Φόφη Γέννηματά και οι πρώτοι δικαιούχοι θα λάβουν τα SMS για δωρεάν. Οι πρώτες δικαιούχοι θα λάβουν δωρεάν, για δωρεάν μαστογραφίες, μηνύματα προκειμένου να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο. Ενώ μέχρι το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, θα επανεκκινήσουν και θα ενεργοποιηθούν εκ νέου όλα τα προγράμματα προλαμβάνω, μεταξύ των οποίων και αυτό το πολύ σοβαρό κομμάτι των καρδιαγγειακών νοσηλεύων.

Καμαρώνει ο Ντόναλντ Τραμπ παρότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικάνους αλλά και τους Δημοκρατικούς σχετικά με τη συμφωνία του με τον Πούτιν, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως πρέπει να τελειώσει και να υπάρξει συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ. Όλα αυτά φυσικά τα δηλώνει στο Reuters. Και επίσης τόνισε πως επιχειρεί να αξιοποιήσει μια συμφωνία για την συνεννόηση και την επιστροφή σε συνομιλίες προκειμένου να υπάρξει ένας τερματισμός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Για να το δούμε, βρε Ντόναλντ, θα πω εγώ. Βέβαια, κάποιοι θεωρούν πως ο Αμερικανός Πρόεδρος με αυτές τις κινήσεις του παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία και αναμένονται αντιδράσεις στο Κογκρέσο.

Σελήνη και Άστρα λοιπόν από το Βασίλη Παπακοσταντίνου, ένα εξαιρετικό κομμάτι, όπως εξαιρετικό είναι και το σημείο του άρθρου που διαβάζω στα παραπολιτικά.gr και φυσικά αφορά τη Μεσσηνία και την ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό σημείο έχει την εξής λεζάντα. Το σχέδιο Σαμαρά ανακατεύει την τράπουλα στη Νέα Δημοκρατία. Η Μεσσηνία και οι άλλες κρίσιμες περιφέρειες. Ας μιλήσουμε για τη Μεσσηνία όμως. Το μεγαλύτερο ανακάτεμα, λέει το άρθρο, σε επίπεδο στελεχών που θα επηρεάσει αναπόφευκτα τις εσωτερικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία, στην προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καταγράφεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Μεσσηνία, όπου στις τελευταίες εκλογές βουλευτές είχαν εκλεγεί ο Μίλτος Χρυσομάλης, που είναι στο στενό πυρήνα του Σαμαρά, λέει το άρθρο, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο υφυπουργός, και ο Περικλής Μαντάς. Η επιρροή, λέει το άρθρο και το σημείο, η παράγραφος, του Αντώνη Σαμαρά σε επίπεδο πολιτικών στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης και επιμελητηρίων είναι υψηλή. Και υπό αυτό το πρίσμα, ένα ενδεχόμενο κόμμα θα επηρέαζε τις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τις ισορροπίες σε επίπεδο ανθρωπογεωγραφίας.

έχει λοιπόν πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν και οι Μεσσίνοι στην ανακοίνωση ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό.

Μία επίσης είδηση η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη και αναφέρεται στο συγκεκριμένο site είναι η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Αιγύπτου, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες δημιουργεί την εντύπωση πως υπάρχει πλήρες αδιέξοδο για τη Μονή Σινά και ότι περνά στον έλεγχο του Αιγυπτιακού Δημοσίου. Το χάσμα δεν γεφυρώνεται και την τελική απόφαση θα την πάρει στις 24 Οκτωβρίου το Ανώτατο Δικαστήριο.

0: ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα δημιουργήσει επίσης θέματα και εντάσεις στο κυβερνητικό επιτελείο με την αντιπολίτευση
1: 400...
0: και τον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο θέμα.
1: Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

Εξαιρετικό κομμάτι, το ξέρουμε όλοι από τα παλιά. Λοιπόν, η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι αύριο θα ανακοινώσει η κυβέρνηση την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία φαίνεται πως θα κινηθεί σε επίπεδο από 20 έως 35 λεπτά το λίτρο, που σημαίνει πως θα ανοίξει με τιμή από 1,58 έως και 1,70 για αρχή. Το τραγουδάκι γιατί υποδηλώνει αυτό που θα ζήσουμε και αυτό που ζούμε. Νομίζω πως σήμερα έχουμε και έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας με αρκετά σημαντικά θέματα.

πάση. Στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλλον σου όλο τζόγος.

0: Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα, αντίο, αφελά σου με έχεις διώξει.
1: Χορηγός εκπομπή.

0: παράμοιωση. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά LED οικονομίας.

0: λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

Φτάσαμε στο τέταρτο μέρος, το τελευταίο της πρωινής καρφίτσας, όπου το συντροφεύει το Βολκάνος Φαν εδώ στο κανάλι ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Σας προτείνουμε το Volcanoes Farm γιατί είναι μια μπουτίκ κρεάτων και όχι μόνο, γιατί έχει και εξαιρετικά προϊόντα delicatessen, πολύ ιδιαίτερα δικής τους παρασκευής και συσκευασίας, τα οποία θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό. Το Volcanoes Farm βρίσκεται Φαρών 150 και είναι ένας χώρος πέρα από τα συνηθισμένα, πέρα από αυτά που έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Και αυτό διότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται το κρέας αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία θα βρείτε και δεν είναι λίγα στο συγκεκριμένο χώρο είναι απίστευτος. Σας το λέω διότι το βιώνω κάθε φορά που επισκέπτομαι το συγκεκριμένο χώρο. Οι λύσεις πολλές, τα ιδιαίτερα κρεατοσκευάσματα, απίστευτα, οι γεύσεις ικανοποιούν και τους πιο δύσκολους πελάτες αλλά και απαιτητικούς στο χώρο του κρέατος. Η ποιότητα εξαιρετικά υψηλή γιατί μιλάμε για κρέατα δικής τους παραγωγής και από ζώα που εκτρέφουν στη δική τους φάρμα. Αξίζει τον κόπο να το επισκεφθείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που πηγαίνω και βλέπω την αποδοχή και την επιλογή που κάνει ο κάθε πελάτης, η κάθε πελάτησα, και δεν είναι λίγη. Volcanoes Farm Φαρών 150 και για ελληνικά προϊόντα delicatessen. Λοιπόν, και έχουμε τον Τούσκ, ο οποίος μιλάει ότι το Ισραήλ είχε πρόσβαση σε δεδομένα για πολιτικούς και δικαστές μέσω του Πέγκασους. Του Πίγκασους αν θέλετε, Πέγκασους αν θέλετε, πείτε το όπως θέλετε. Αναφερόμενος στην προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας, ο οποίος δηλώνει ευθαρσός πως είχε δώσει το ελεύθερο πρόσβαση ουσιαστικά μέσω του προγράμματος στο Τελ Αβίβ. Και αυτό διότι είχε καταβάλει σύμφωνα με τον κύριο Τούσκ 7,6 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει το Pegasus και να το χρησιμοποιεί για να παρακολουθεί πολιτικούς της αντιπολίτευσης και δικαστικούς λειτουργούς. Κατηγόρησε λοιπόν την προηγούμενη κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε το λογισμικό υποκλοπής εναντίον πολλών πολιτών και χαρακτήρισε την υπόθεση ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στη χώρα. Άλλο ένα σκάνδαλο έρχεται από τη μεριά της Ρωσίας με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Αλεξάντερ Νόβακ και υπεύθυνο για την ενέργεια να δηλώνει πως οι ευρωπαϊκές χώρες αγόρισαν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο αξίας 21,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο κατά τους πρώτους 9 μήνες του τρέχοντος έτους. Με άλλα λόγια, παρά τους περιορισμούς που σχετίζονται με τις κυρώσεις, συνεχίζουμε να προμηθεύουμε ενεργειακούς πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ορισμένους τομείς για τους οποίους έχουν χορηγηθεί εξαιρέσεις, τόνισε ο Ρώσος αξιωματούχος. Αναφέρεται συγκεκριμένα στη Γαλλία, στη Σλοβακία, την Ουγγαρία, δίνοντας αφορμή στην πλευρά Τραμπ να δηλώσει πως πήρε τη σωστή απόφαση για τον αμερικανικό λαό
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσε στη Ρωσία 250 δισεκατομμύρια δολάρια για ενέργεια και τα ψεύτικα μέσα ενημέρωσης δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτή την ιστορία, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για την ιστορία μάλιστα, στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται οι τεράστιες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου που φτάνει στην Ευρώπη έμεσα, αφού υποβληθεί σε επεξεργασία σε τρίτες χώρες όπως η Ινδία και η Τουρκία. Αυτές οι χώρες καθώς και η Κίνα έχουν αυξήσει μαζικά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το 2022. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μπέσεντ, επέκρινε μάλιστα την υποκρισία των Ευρωπαίων που συνεχίζουν να χρηματοδοτούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να βγαίνουν σιγά σιγά, παιδιά, όλα στη φόρα για να ξέρουμε κι εμείς τι ακριβώς γίνεται και πώς ακριβώς μας εμπέζουν από όλες τις πλευρές.

0: Το τραγούδι έρχεται από την Κρήτη. Την αρκετά κατεστραμμένη Κρήτη και... μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις.
1: Με την κάλπη και γύρα, την αγάπη που έχω δώσει δεν πήρα. Έτσι το θέλησε η μοίρα.
0: Όπου υπάρχει ένα θέμα με τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούν και το ΒΟΑΚ. Αυτό το δρόμο που έχει φάει πολύ κόσμο.
1: Πρέπει να πω στο χώρο.
0: Αλλά και τα μη.
1: Μετά από τόσα χτυπήματα έχω ξεχάσει τα βήματα.
0: Δημιουργηθέν τα αντιπλημμυρικά έργα που θα έπρεπε να έχουν κατασκευαστεί και που άφησαν για άλλη μια φορά το νησί της Κρήτης στο έλεος του καιρού. Ένας μικρός χαμούλης στην Κρήτη γίνεται, αλλά υπάρχουν θέματα που θα βγουν πολύ σύντομα στη δημοσιότητα.

0: Λοιπόν.
1: Έχετε ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Ελευθερία, τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για μεταβολές στο λεοκομικό μητρό έχουν πλέον οι ελαιοπαραγωγοί της Πελοποννήσου μέσω νέας υπηρεσίας που τέθηκε σε πλήρη λειτουργία από την περιφέρεια. Μάλιστα. Θα πρέπει να μεταβούν στις κατατόπους διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής σύμφωνα με το άρθρο και να τους δοθεί ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να υποβάλουν αυτό το οποίο θέλουν να μετατρέψουν και αυτό το οποίο θέλουν πραγματικά να δηλώσουν. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πάμε τώρα. Χαλάζει καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, βουτιά της θερμοκρασίας. Είναι αυτά που περιμένουμε και που βρίσκονται σε εξέλιξη γιατί μας έρχονται από την Ιταλία. Αυτό θα μας επηρεάσει για το επόμενο 48ωρο. Και πάμε σήμερα λοιπόν, έχουμε βροχές και ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Στη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν περισσότερο τη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, το Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες. Μέγιστη θερμοκρασία σε κάποια νησιά 24 βαθμοί. Άνεμοι στο Ιόνιο έως τα 8 μποφόρ και στο Αιγαίο 7. Από αύριο η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα και έτσι θα πρέπει να προσέχουν στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Αττική και το Βόρειο Αιγαίο. Ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με ακόμη υψηλότερη ροπή ανέμων που θα φτάσει τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο και 8 στο Ιόνιο και όλα αυτά έρχονται από το μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και προσοχή, λέει ο μετεωρολόγος, τεράστια προσοχή σε όλες τις περιοχές.
2: Άιτε μες της γης, το πυρωμένο κέντρο.
0: Η Ανδρομέδα έρχεται να συνδυαστεί με την εξέλιξη και την... και τη συνέχιση της δίκης των Τεμπών στη Λάρισα, όπου οι συγγενείς μιλούν για τους ανθρώπους που έχασαν στο συγκεκριμένο δυστύχημα.

Και για το τέλος άφησα τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στο θάνατο φυσικά του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος ακόμη ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές και βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, διότι περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων, τα οποία και αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο συνδυασμός δύο φαρμακευτικών ουσιών που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες έχουν εντοπίστηκαν στο αίμα του και δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποσότητα, στην ακριβή ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε από τους γιατρούς στον οργανισμό του, εφόσον ανιχνευθούν, διότι σύμφωνα με ιατρούς είναι πολύ πιθανό αυτός ο συνδυασμός των δύο φαρμακευτικών ουσιών να επέφερε και το θάνατο στον καλλιτέχνη. Είναι κάτι το οποίο διερευνάται και συνέχεια θα δίδονται πληροφορίες. Με τούτα και με κίνα ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στις 12. Πιο χαλαρά, με το Ιωάννα στο τετράγωνο, την Ιωάννα Μαλούση και εμένα σε μια διαφορετική εκπομπή. Πρωινή καρφίτσα αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9, μείνετε συντονισμένοι στους 94 και 8.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27 240 27 270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 09 711.
3: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
11: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
10: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
11: Παπαλουκάς.
12: σας. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμης, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμης. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο.

0: Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
3: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
4: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
3: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
5: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Τρίτη και 13.
1: Ναι καλέ, προς Θεού.
0: Γι' αυτό αφήσαμε το χρόνο να πάει 12 και 4 πρώτα λεπτά. Για να σας πούμε.
1: Κοίταξε, εγώ καλημέρες θα λέω. Καλημέρα, το αποφάσισα.
0: Εγώ καλησπέρα, γιατί έχει αρχίσει και σκοτεινιάζει.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Σας
1: χαιρετούμε από την ρομαντική Καλαμάτα. Την δροσερή, την ρομαντική, την αισθαντική,
0: την βροχερή.
1: Την βροχερή του που μόλις τώρα ξεκίνησε πάλι.
0: Ναι.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος. 12 και 5 ωραίος Ιωάννας το τετράγωνο.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, καλησπέρες George. Σε σένα και στην πρωτεύουσα.
1: Hello George.
0: Hello George. Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Ή όπως λέει και μια διαφήμιση μας, Γιώργο. Γιώργο.
0: Έλα Γιώργο.

0: Λοιπόν, παρόλο το.
1: Το ποιο?
0: Τι βλέπεις, πες τι βλέπεις. Πες τώρα τι βλέπεις.
1: Εγώ την ξεκαρδίζομαι.
0: Λοιπόν, παρόλο το mood του καιρού, εμείς δεν πτωούμεθα.
1: Καλή, ναι.
0: Ναι.
1: Σιγά που θα πτωηθούμε.
0: Δεν πτωούμεθα.
1: Όχι,
0: το
1: όχι.
0: Έχουμε ξεκινήσει πρωί-πρωί με γέλιο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν μας πιάνει τίποτα.
1: Σιγά
0: έχουμε
1: και
0: τα γατιά μας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: 7 ζωές, 9 ζωές. Ιωάννα Μαλούση, Ιωάννα Γουρνά, φυσικά στο κανάλι ένα καλεμάτα σου 94 και 8.
1: Μαζί με τα γατιά τους.
0: Μαζί με τα γατιά τους και μαζί φυσικά με τον έναν εξαιρετικό και μοναδικό ngradio.gr που μας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Για να περάσουμε όμορφα. Να γελάσουμε, να διασκεδάσουμε, να προβληματιστούμε.
1: Να σχολιάσουμε.
0: Να σχολιάσουμε και να πειραχτούμε. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι στο Ιωάννα στο τετράγωνο και φυσικά κάνετε follow στη σελίδα της εκπομπής Ιωάννα στο τετράγωνο στα social media αλλά και στο κανάλι ένα καλαμάτας και κατεβάζετε στο κινητό σας τον NG Radio για να μην μας χάνετε από πουθενά.
1: Ζαλίστηκα.
0: Ναι, γιατί το πήγαινε κούνα εδώ, κούνα εκεί, κουνιότανε. Το χόρευε το κομμάτι.
1: Το χόρευα.
0: Πάρτα.
1: Πάρτα, να έχεις να χορεύεσαι.
0: Μήπως ζαλίστηκες από τίποτα άλλο, διότι...
1: Όχι, ένα καφεδάκι εδώ.
0: Βλέπω και πολλά τα μάτια σου.
1: Βλέπουν. Όχι, όχι, όχι. Δεν με ζαλίζει τίποτα.
0: Οκ, πάμε, δυνατά.
1: Τι πού πάμε, να αρχίσω να φωνάζω.
0: Όχι, να πάμε. Όχι, εγώ λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Τι λες και εσύ συμφωνεί.
1: Είπα λοιπόν σήμερα εγώ να αρχίσω με τις καλημέρες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί η
1: τάξη μπορεί να έχει.
0: Έλα παιδί μου κόψε. Έλα παιδί μου. Καλημέρα και από τη συννεφιασμένη Καλαμάτα στη συννεφιασμένη
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Λάρισα.
0: Σήμερα έχουμε στηθεί λίγο από την ώρα που πέφτουν οι διαφημίσεις. Ναι, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πάρα
1: σας ευχαριστούμε,
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εντάξει, την αγάπη μας κυριολεκτικά.
1: Κυριολεκτικά. Εδώ είμαστε στο Ιωάννα, στο τετράγωνο.
0: Για πάμε, Ιωάννα Μαλούση.
1: Για να μέρα μας σε μία σειρά, να σχολιάσουμε όσα συμβαίνουν. Φυσικά να ανακαλύψουμε ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Να εκφράσουμε απόψεις. Να ρίξουμε και ένα καυγαδάκι. Να υπάρχει μια εγρήγορση. Για δύο ώρες έτσι θα είναι το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα διάβαζα για έναν στάρ που έχουμε συνδέσει με μύση, υδρότα, γροθιές και ατελείωτες προπονήσεις. Ποιον ξέρεις? Τον Σιλβέστρο, τον Σταλόνε, τον Ρόκι.
0: Έχω δει όλα τα Ρόκι.
1: Έλα ρε φίλοι.
0: Ναι.
1: Με μόνη σου ή με παρεούλα?
0: Με παρεούλα.
1: Α, με παρεούλα. Γιατί τώρα να πας μόνη σου να δεις το Ρόκι ήταν λίγο...
0: Όχι, με παρεούλα. Όχι, καλέ, σπίτι μου το έβλεπα.
1: Με παρεούλα.
0: Ναι. Τι θα το έβλεπα χωρίς
1: παρεούλα? Δεν είναι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι δεν είναι μια επιλογή γυναίκα, ας πούμε, να πάει να δει το Ρόκι στο σινεμά μόνη τη. Θα πρέπει να έχει και μια καθοδήγηση.
0: Να ξαναπώ ότι δεν πήγα στο σινεμά.
1: Άντε πάλι. Ή να βάλει την ταινία αυτή στην τηλεόραση.
0: Έτσι. Εγώ, όχι, ψεύδομαι. Ψεύδομαι. Μόνη μου το είδα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, νομίζω.
1: Όχι που δεν θα έφερνε αντίρρηση.
0: Ναι. Μπορώ.
1: Σαφώς.
0: Μπορώ.
1: Ο διάσημος λοιπόν ηθοποιός μίλησε για τη σκοτεινή πλευρά της προετοιμασίας του και για τους ρόλους του στις ταινίες Ρόκι, Ράμπο κλπ. Αποκαλύπτοντας ότι έφτασε σε ακραίες πρακτικές με κατάχρηση αναβολικών και μια βαθιά προβληματική σχέση με το φαγητό. Για τις ανάγκες του Ρόκι 3, στο μεταξύ, το ποσοστό λίπους του, ξέρει η κυρία Γουρνά θα μας πει τώρα, είχε πέσει σύμφωνα...
0: Γιατί λιπομέτρηση του έχω κάνει.
1: Λοιπόν, όχι, να σου πω το ποσοστό για να καταλάβεις. Είχε πέσει στο επικίνδυνα χαμηλό 2,6%.
0: Ναι, είναι πολύ λίγο.
1: Μπράβο.
0: Είναι πάρα πολύ λίγο. Το φυσιολογικό είναι... 8, 10, maximum έως 12.
1: Το φυσιολογικό. Και εδώ αγαπητοί μου γίνεται ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Πού τελειώνει η αφοσίωση στην τέχνη και πού αρχίζει η επικίνδυνη αιμονή? Γιατί εντάξει, όταν ένας ηθοποιός καλείται να υποδηθεί έναν πυγμάχο, έναν υπερίωρα ή έναν άνθρωπο που βρίσκεται στα όρια των αντοχών του, είναι λογικό να χρειάζεται μια σοβαρή προετοιμασία. Όταν όμως αυτή περιλαμβάνει εξαντλητικές δίαιτες, ακραία άσκηση και επικίνδυνες ουσίες, μήπως ρε παιδιά κάπου το πράγμα ξεφεύγει? και τέλος πάντων, δεν είναι μόνο Σταλόνε. Έχουμε δει ηθοποιούς να παίρνουν ή να χάνουν δεκάδες κιλά, να αλλάζουν δραματικά τη φυσική τους κατάσταση και να υποβάλλονται σε εξαντλητικά προγράμματα για να πείσουν τους χαρακτήρες. Και όλα αυτά και μία ταινία, έναν ρόλο, ένα Όσκαρ. Και ίσως και να χάσουν και τη θέση τους τελικά σε μια βιομηχανία που συχνά απαιτεί τα πάντα από τους πρωταγωνιστές της.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, για 2 ώρες ταινία και για όποιο τέλος πάντων κόστος, νομίζω ότι δεν μ' αρέσει αυτό. Αυτό ήθελα να συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χειροκροτούμε υπερβολές. Οι οποίες δεν θα έπρεπε να είναι φυσιολογικές.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι φυσιολογική.
1: Έτσι. Δηλαδή, τελικά ο Ρόκι μπορεί να σηκωνόταν μετά από κάθε γροθιά, αλλά στην πραγματική ζωή δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πέφτουμε κάτω για να αποδείξουμε πόσο καλοί είμαστε στη ζωή μας.
0: Κοίταξε, παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Η ζωή έτσι κι αλλιώς σε αναγκάζει να πέσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να σηκωθείς.
1: Να τα και η φιλοσοφική προσέγγιση.
0: Δεν πρέπει.
1: Στο 11ο λεπτό της εκπομπής.
0: Ήταν θέμα meeting. Να απαντήσω στους φίλους ακροατές και ειδικά τους Αθηναίους.
1: Έτσι.
0: Τους στέλνω την αγάπη μου από την Καλαμάτα τη Βροχερή στην πανέμορφη πρωτεύουσα της χώρας, την Αθήνα.
1: Πανέμορφη.
0: Εμένα μ' αρέσει. Όχι όλοι, αλλά κάποια σημεία μ' αρέσουν.
1: Okay.
0: Πολύ. Αυτά που θα επισκεφθούμε πολύ σύντομα.
1: Αυτά ναι, είναι ωραία σημεία.
0: Έτσι.
1: Μας περιμένουν.
0: Θέλω να δω και τον ουρανοξύστη του Ελληνικού. Και αφού θα κινηθούμε σε εκείνη την περιοχή.
1: Έτσι, λέγε με γλυφάδα.
0: Γλυφάδα θα κινηθούμε.
1: Λέγε με γλυφάδα.
0: Μπορούμε να πάμε και μέχρι τη Σαρονίδα, στη φίλη μας την Τζόρτζια.
1: Οπωσδήποτε.
0: Μπορούμε να κινηθούμε και λίγο από άνω Γλυφάδα, που είναι ο φίλος μας ο Νίκος.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούμε να κινηθούμε και λίγο βόρεια προάστια, που είναι η Κουμπαρόνα η αγαπημένη.
1: Κουμπαρόνα, οπωσδήποτε.
0: Κουμπαρόνα, λατρεύω, λατρεύω, λατρεύω.
1: Έτσι, Κουμπαρόνα, οπωσδήποτε.
0: Να δω και την αναδεξιμιά.
1: Και πολλά ενδιαφέρονται η Κουμπαρόνα.
0: Όχι μόνο πολλά ενδιαφέροντα, και τι να λέμε τώρα.
1: Έτσι, μια στον δεν το λέμε.
0: Οπότε μπορούμε να κινηθούμε σε όλη την Αθήνα. Okay, όλα καλά.
1: Να πάω στη ημερολόγια να πω.
0: Και δεν πας.
1: Ωραία.
0: Εγώ θα απαντάω στα μηνύματα που μου έρχονται, μπορώ?
1: Βεβαίως και μπορείς. Και είναι
0: πολύ
1: απαιτητό, γιατί θέλουμε να τους δείξουμε πόσο τιμάμε τον κόπο που κάνουν για να μας στείλουν ένα μήνυμα.
0: Ακριβώς.
1: Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς.
1: Θα δούμε λοιπόν τι γράφει το ημερολόγιο, ποιοι γιορτάζουν, τι συνέβη σήμερα, ποιοι διάσημοι έχουν γενέθλια. Έχει μια αγαπημένη σήμερα, η οποία, ναι, θα την αναφέρω. Λοιπόν, και επειδή η ζωή έχει ήδη αρκετές ανατροπές, ας ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Λοιπόν, γιορτάζουν η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Χρόνια πολλά, βρε παιδιά, και σε εσάς που γιορτάζετε, αλλά και σε όσους έχουν γενέθλια. Τα λέμε κάθε μέρα. Χρόνια σας πολλά με υγεία. Αγαθονίκη, λοιπόν, όνομα με δύναμη αισιοδοξία. Φλωρεντία, όνομα που θυμίζει ιταλική φινέτσα. Μην μου πεις ότι δεν σου θυμίζει ιταλική φινέτσα το Φλωρεντία.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, αναγεννησιακή τέχνη. Μια γυναίκα που ξέρει να μπαίνει σε έναν χώρο και να μην περνά παρατήρητη.
0: Τέχνη, γενικώς.
1: Τέχνη, ναι. Λοιπόν, υγεία και χαρά λοιπόν σε όλους αυτούς. Σήμερα έχουμε Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Δηλαδή, πώς να ενεργήσουμε σήμερα? Ναι, λέει ότι είναι μια μέρα που μας θυμίζει πόσο σοβαρή είναι η πρόληψη.
0: Σταμάτα βρε Γιώργο μου, και δεν προλαβαίνω να διαβάσω των υπόλοιπων τα μηνύματα. Κόψε πουλάκι μου, κόψε λίγο, κόψε.
1: Συγγνώμη.
0: Πρέπει να απαντήσω, γιατί άμα κάτσω να γράψω, με βλέπω να γράφω έκθεση.
1: Λοιπόν, σεντονάκι. Λοιπόν, πρόληψη λοιπόν και σωστή ενημέρωση για την ετοιμότητα απέναντι σε σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλα ακραία φυσικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν, γιατί με τη φύση δεν κάνουμε παζάρια, ρε παιδιά. Δεν τη λες, έλα, κάνε μου τη χάνη. Όχι σήμερα. Δεν βολεύει να, ξέρω εγώ, πλημμυρίσει το υπόγειο. Έχω δουλειές. Οπότε το όχι σήμερα. Δεν με έχει πάει καλά από το πρωί. Αύριο. Να αλλάξει το 24ωρο.
0: Εμένα η αλήθεια είναι ότι η τελευταία βροχή μου τσάκισε το Αλεξανδρινό μου. Το μισό βρέθηκε σπασμένο στην αυλή. Τα κουλί σου ζητώ συγγνώμη.
1: Πάει.
0: Που σε ανάγκασα να.
1: Πάει το Αλεξανδρινό.
0: Όχι, δεν πάει εντελώς, αλλά πήγε. Πήγε. Λίγο για βρούβες πήγε. Να σου πω, απάντησε παρακαλώ πολύ και στο δικό σου το ντουκ, ντουκ, ντουκ που έρχονται.
1: Δεν έρχονται.
0: Α, δεν έρχονται. Τότε το δικό μου είναι που κάνει μόνο ντουκ.
1: Όχι, κάτι ήρθε.
0: Έτσι, γεια σου. Είπα κι εγώ.
1: Όχι, αλλά χτυπάει και το Ιωάννα στο τετράγωνο.
0: Ναι.
1: Αλλά και κάτι ακόμα ήρθε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Να απαντήσω κι εγώ κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, όχι τώρα.
0: Κάποια στιγμή.
1: Έτσι.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε επίσης την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, που εστιάζει στην συνεργασία υγεία και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η μέρα της ΔΕΗ σήμερα.
0: Γι' αυτό άρχισαν πρωί-πρωί τα μηνύματα για τους λογαριασμούς.
1: Άρχισαν τα όργανα σε καυτή θέση σου. Γιατί το ρεύμα, πρόσεξε να δεις τι συγκυρμό έχω κάνει. Είναι σαν τον έρωτα. Όσο υπάρχει, δεν το σκέφτεσαι ιδιαίτερα. Όταν κοπεί όμως, ξαφνικά καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό ήταν. Όχι, πες μου αν δεν είναι πετυχημένο αυτό τώρα.
0: Όχι, είναι, πες. Είναι.
1: Έτσι.
0: Είναι.
1: Λοιπόν, και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Αντιθρόμβωσης.
0: Μακριά από εμάς.
1: Που αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης.
0: Και της πρόσληψης.
1: Για μια πολύ σοβαρή κατάσταση υγείας. Έτσι. Παιδιά, έγκυρη αναγνώριση των συμπτωμάτων. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το 54 μετά Χριστόν, ο Νέρον ανεβαίνει στο θρόνο. Πεθαίνει ο Κλάβδιος και ο μόλις 17 ετών θετός γιος του Νέρον ανεβαίνει στην αυτοκρατορία. Πώς λέγεται αυτό?
0: Στο βάθρο.
1: Στο αυτό.
0: Όχι ρε, στο βάθρο. Βασιλιάς ήταν. Στο θρόνο.
1: Στο θρόνο.
0: Έλα ρε εσύ, εγώ τον έκανα καλυστία τον άνθρωπο.
1: Ένας από τους πιο διαβόητους έτσι αυτοκράτορες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Βέβαια, όταν ακούς ότι ένας έφηβος αναλαμβάνει την εξουσία μιας αυτοκρατορίας, σκέφτεσαι ότι θα έχει αρκετή πίεση το αγοράκι. Εδώ όμως μιλάμε για τον Έρωνα, που η ιστορία τον έχει συνδέσει με τη σκληρότητα, τις πολιτικές εκαθαρίσεις και την αυταρχική διακυβέρνηση. Με λίγα λόγια, άλλοι στα 17 τους αγχώνονται και τις Πανελλήνιες και άλλοι αναλαμβάνουν μια ολόκληρη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Λοιπόν, το 1307 θεσπίστηκε το Παρασκευή και 13, όχι το Τρίτη, το Παρασκευή.
0: Όχι, τώρα έχουμε το Τρίτη.
1: Ναι, αλλά εγώ θα σας πω για το Παρασκευή και 13, του Οκτώβρη. Εντάξει, με εντολή του βασιλιά της Γαλλίας Φιλίππου του Τετάρτου, του Ωραίου. Για κάποιον λόγο ονομάστηκε έτσι.
0: Ωραίος.
1: Πού να ξέρω. Συλλαμβάνονται τα μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Πολλοί βασανίζονται και κατηγορούνται για αίρεση, ενώ αργότερα αρκετοί καταδικάζονται σε θάνατο. Oh. Η ημερομηνία ήταν Παρασκευή και 13, αυτά είναι. Γεγονός που συνδέθηκε εκ των υστέρων με τον μύθο της Γρούσους Γιάς. Το 1792. Μπαίνει ο πρώτος, ο θεμέλιος λίθος του Λευκού Οίκου. Στη Ουάσιγκτον ξεκινάει η κατασκευή του κτηρίου, που θα γίνει και η επίσημη κατοικία των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι,
0: Παναγία
1: αυτά είναι. Βέβαια, αντίδραση. Λοιπόν, σκεφτείτε πόσες αποφάσεις, πόσες πολιτικές κρίσεις, πόσες ιστορικές συναντήσεις, πόσες κάμερες κτλ. Και πόσα προσώπατα έχουν περάσει από τον Οίκο.
0: Προσώπατα.
1: Προσώπατα. Το 1884 καθιερώνεται ο μεσημβρινός του Greenwich, διότι ο κόσμος πρέπει να έχει και ένα κοινό σημείο αναφοράς για τη μέτρηση του χρόνου. Γιατί μπορεί ο χρόνος να είναι σχετικός, όταν σου λέω έρχομαι σε 5, ας πούμε, σχετικός. Έτσι.
0: Μπορεί να είναι ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια, αιώνες. Και ό,τι...
1: Στις διεθνείς όμως μεταφορές, στην επιστήμη και την επικοινωνία χρειάζεται ακρίβεια. Και εδώ έρχεται η ώρα Greenwich. Το 1923 η Άγκυρα γίνεται πρωτεύουσα της Τουρκίας μετά από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση. Εντάξει. Όπου πριν ήταν.
0: Συγκινητικά συγκινήθηκα.
1: Η Κωνσταντινούπολη. Και μετά έγινε η Άγκυρα. Το 1930 η Ελίκη Διπλαράκου διακρίνεται στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς. Η Ελληνίδα Καλονή πήρε τη δεύτερη θέση στο διαγωνισμό Μισηφίλεως, που έγινε στο Ρίο Ντετζανέιρο, τότενες. Το 1972 η τραγωδία των Άνδεων, που έγινε και σειρά και ταινία.
0: Ναι, και συγκλονιστική και συνταρακτική, θα πω.
1: Ακριβώς, γιατί για να επιβιώσουν τα μέλη της ομάδας ράγκμπι της Ουρουγουάης, που συνετρίβει το αεροπλάνο στις Άνδες.
0: Ρε φίλε.
1: Οδηγήθηκαν ακόμα και στον κανιβαλισμό.
0: Ακριβώς, γιατί έτρωγαν τα πτώματα.
1: Έτσι. Είναι από εκείνες τις ιστορίες που σε κάνουν να συνειδητοποιήσεις ότι όταν ο άνθρωπος βρεθεί αντιμέτωπος με το ακραίο, ανακαλύπτει μέσα του δυνάμεις που δεν
0: τι
1: ήξερε.
0: Συγκλονιστική ταινία, δεν θα την ξεχάσω
1: είχε.
0: Ποτέ.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1925 γεννιέται η σιδηρά κυρία. Η κυρία Μάργαρετ Θάτσερ. Όχι,
0: όχι
1: η κυρία, η Μάργαρετ Θάτσερ.
0: Ή κάποτε.
1: Η σιδηρά λοιπόν κυρία της Βρετανίας, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας, παρέμεινε στην εξουσία από το 1979 μέχρι το 1990. Μια πολιτικός με ισχυρή προσωπικότητα, αποφασιστικότητα και πολιτικές επιλογές που εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις. Αν μη τι άλλο, η Θάτσερ δεν ήταν από εκείνους ανθρώπους που έμπαιναν σε μια αίθουσα και περίμεναν να τους πούν τι να κάνουν. Το έκαναν μόνοι τους. Η Νάνα Μούσχουρη γεννήθηκε το 1934. Μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες τραγουδίστριες με τεράστια διεθνή καριέρα και εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Μία φωνή που ταξίδεψε την Ελλάδα παντού και μία καλλιτέχνη που κατάφερε να ξεπεράσει σύνορα και γλώσσες. Και εκεί ήταν που αναφέρθηκα εγώ ότι είναι μία από τις αγαπημένες μου. Έφυγαν σαν σήμερα ο Παύλος Ομελάς το 1904, ο Τάσος, ο γνωστός, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες χαράκτες το 1985 και ο Ντάριο Φω το 2016, ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός που τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997. Συνεχίστε εσείς να μένετε συντονισμένοι στο κανάλι 1, γιατί στο Ιωάννα στο τετράγωνο κάθε μέρα έχει τη δική της ταυτότητα. Τη σημερινή την ψάχνουμε ακόμα. Θα έχουμε πόρισμα στις 2.
0: Οκ.
1: Μ' αρέσεις. Καλά το πας.

0: Τι θες, για πες.
1: Θέλω να μην βγάζεις τα ακουστικά γιατί μικροφωνίζει το μικρόφωνο.
0: Ήτανε λάθος, είδες λοιπόν πως μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα.
1: Να πούμε μια καλημέρα στο Στέλιο, ο οποίος μας
0: περιμένει
1: Αθήνα.
0: Ναι, Στελάκο.
1: Με το που άκουσε γλυφάδα μπήκε to the point.
0: Έτσι.
1: Ο Στέλιος κατευθείαν σου λέει όπα.
0: Όπα, έρχονται.
1: Όπα. Πρόσεχε που οδηγείς, Στέλιο μου, πρόσεχε.
0: Ναι, ναι, Στέλιο.
1: Λοιπόν, και πάμε, Στέλιο.
0: Mm-hmm.
1: Στέλιο, πώς το λες.
0: Στέλιο, ήρθες Στέλιο, δεν σε είδα.
1: Λοιπόν, η Αγγελική από τη Μεθόνη, άργησα λίγο αλλά είμαι εδώ. Καλώς ήλθες.
0: Καλώς ήλθες, κορίτσι μου.
1: Ο Μάνος από την Πρέβεζα θέλει Πάολα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Πάολα θέλει.
1: Θέλει.
0: Θέλει.
1: Ο Σάκης από την Κυπαρισία, μόλις σας έπιασα.
0: Κράτησέ μας.
1: Το αισθανθήκαμε. Λοιπόν, η Δέσποινα από το Χαρακοπιό. Το μεσημέρι μας έχει άλλο χρώμα μαζί σας.
0: Έτσι.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω κινείστε σε γκριζολευκό.
0: Έτσι.
1: Και εσείς.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, Δέσποινα, ωραία ροή. Ναι, η αλήθεια είναι μας πήρε το ποτάμι.
0: Σήμερα ναι.
1: Ναι.
0: Και ρέουμε όμως, η ενέργεια ρέει.
1: Ο Στάθης από την Κυπαρισία, καλώς τα κορίτσια.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Το κρατάμε το κορίτσια σφιχτά.
0: Έτσι.
1: Δεν το αφήνουμε.
0: Δεν τόνι ρούπι.
1: Ναι. Λοιπόν, γεια σας από Πύλο.
0: Και χαρά και χαρά σου.
1: Γεια σου Νικόλα, Νίκη από την Πύλο. Κάτσε γιατί σου άλλαξα όνομα. Ναι, σου λείπουν τα λαλάγκια και οι ελιές. Welcome. Welcome, κάνε δόθε. Come. Βέρεια, βάλτε ρέμο, βάλτε ό,τι θέλετε. Καλησπέρα σε όλους, λέει ο Περσέας. Γεια σου Περσέα. Η Ντόρα.
0: Η Μπακογιάννη.
1: Όχι, ευτυχώς, γιατί αυτή μόνο σοκολατάκια δίνει. Αυτή μας δίνει ευχές. Μας ευχαριστεί. Η Έλσα από την Τρίπολη.
0: Γεια σου, Έλσα.
1: Έχουμε τις καλύτερες επιλογές. Πάντα αγαπημένη.
0: Ναι, κορίτσι μου. Ναι, κορίτσι μου. Τα καλύτερα εδώ.
1: Τα καλύτερα εδώ. Μείνετε εδώ, γιατί πάμε σε διαφημίσεις και τα υπόλοιπα μηνύματα και πολλά άλλα αμέσως μετά.
0: Αχα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Κι έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά.

0: 27210-69-799.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε αλφα παντού.
2: Δηλαδή
3: αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Ιωάννα στο τετράγωνο, στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8, και φυσικά στο ngradio.gr. Ιωάννα Γουρνά και Ιωάννα Μαλούση εδώ για να σας κρατούν συντροφιά μουσικά και όχι μόνο.
1: Wait a minute,
0: για πες.
1: Ζώδια έχω.
0: Πες.
1: Και μπορεί να είναι 3 και 13 αγαπημένοι μου, αλλά. Και μάλλον, όχι αλλά. Η μέρα μπορεί. Αν σου, είναι αυτή η οποία, αν σου πέσει το κουτάλι κάτω, την ώρα που τρως, θα πρέπει να ξανασκεφτείς αν πρέπει να το σηκώσει. Άστο εκεί. Δεν ξέρεις.
0: Εγώ θα τα άφηνα.
1: Κι εγώ.
0: Μην το σηκώσετε.
1: Άστο. Έτσι. Ναι. Σήμερα τα άστρα έχουν κέφια. Οι πλανήτες κάνουν τα δικά τους και εμείς κοιτάμε το σύμπαν με καχυποψία, διότι 3 και 13 το ξανάπαμε, έτσι. Τώρα θα μας φέρει τύχη, έρωτες, χρήματα ή θα χρειαστούμε ένα ξεμάτιασμα και δύο καφέδες, θα δείξει. Πάμε να δούμε τι περιμένει κάθε ζώδιο. Με χιούμορ, με ανατροπές και μια μικρή προειδοποίηση. Μην κατηγορείτε τα άστρα για όλα. Κάποιες επιλογές είναι αποκλειστικά δικές σας. Για να αναφέρομαι σε όλους. Τα 12 ζώδια λοιπόν, με λίγο χιούμορ και αρκετή 3 και 13. Λοιπόν, Κριέ, στη δουλειά θέλεις να γίνουν όλα εχθές. Στα συναισθηματικά θέλεις απαντήσεις τώρα. Μόνο που οι άλλοι δεν έρχονται στην ώρα τους, και στα οικονομικά μην αγοράσεις κάτι μόνο και μόνο επειδή είχες δύσκολη μέρα. Δεν φταίει το πορτοφόλι σου που έχεις νεύρα.

0: Ταύρε, η σημερινή σου διάθεση είναι μη μου χαλάτε τη βολή και θα περάσουμε όλοι υπέροχα.
1: Έτσι. Στην δουλειά κάποιους... μου χαλάσετε τη βολή μου σήμερα, γιατί έχω βγάλει.
0: Την έχουμε
1: το σύμπαν, το σύμπαν, Ανδρέα μου, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Την έχουμε στα σκοτάδια.
1: Ελπίζω το σύμπαν, Ανδρέα μου, να μην χαλάσει τη γιορτή του Σαββάτου με τσικουδιές, με γαμοπύλαφο, με καλτσούνια,
0: ναι.
1: Με όλα τα καλά που διοργανώνει ο Σύλλογος Κρητών Μεσσηνίας.
0: Ναι, ναι, ναι, θα τα αναφέρουμε την Παρασκευή αυτά.
1: Νομίζω, αγαπημένη μου Ανδρέα, ότι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από αύριο το μεσημέρι και μετά...
0: Τα πράγματα βελτιώνονται.
1: Βελτιώνονται, αν μη τι άλλο, στην περιοχή μας. Οπότε θα έρθουμε να πιούμε τσικουδιές και να φάμε καλτσούνια. Γιατί το άλλο εγώ δεν το αγγίζω.
0: Στη δουλειά λοιπόν την κυρία Κουρνά, κάποιος μπορεί να της αλλάξει το πρόγραμμα και να την κάνει να αναρωτηθεί αν αξίζει να γίνει αγρότης.
1: Γίνομαι.
0: Και να πάει στις ελιές να κάνει μεγάλη παραγωγή.
1: Εγώ πάω. Αρκεί υπό μία προϋπόθεση.
0: Για πες.
1: Ποια είναι η προϋπόθεση? Γιατί γι' αυτό και δεν έχω πάει ποτέ μου. Έχω πάει δύο φορές στη ζωή μου.
0: Εγώ έχω πάει μία.
1: Είναι εγώ δύο. Να φύγουν τα έντομα. Να φύγουν τα ζωήφια.
0: Ακού.
1: Φύγουν αυτά, εγώ θα ξαναπάω.
0: Εγώ έχω πάει στις ελιές για να τους πάω φαγητό. Ένα ταψί παστίτσιο.
1: Ωραία, σε βρίσκω. Εγώ για να επιτηρώ.
0: Με φόρμες, καλοντημένη, ωραιοτάτη, ωραία φτιαγμένη, βαμμένη κτλ.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε το παστίτσιο. Τους έδωσα τις ευλογίες μου και αποχώρησα με συνοπτικές διαδικασίες. Λοιπόν, κυρία Γουρνά, στον έρωτα λίγη τρυφερότητα θα βοηθήσει περισσότερο από το πείσμα σας. Οικονομικά κρατάτε μικροκαλάθι, ειδικά αν ήδη έχετε γεμάτες ντουλάπες.
1: Κυρία Γουρνά, ξαναπέστε αυτό.
0: Σήμερα η κυρία Γουρνά είναι πολύ εντυπωσιακά ντυμένη.
1: Σιγά καλέ.
0: Φοράει και ένα ωραίο χρώμα στο επάνω απαρτμάν. Στο κάτω απαρτμάν είναι κάτι λίγο πιο αυτό. Λοιπόν, οικονομικά λέει λοιπόν, θα επαναλάβω, κράτα μικρό καλάθι, ειδικά αν έχετε ήδη γεμάτες ντουλάπες, κυρία Γουρνά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δίδυμος, σήμερα προσέξτε τι λέτε και κυρίως σε ποιον το λέτε.
1: Να τα πάρτα για να έχεις.
0: Στα αισθηματικά ένα μήνυμα μπορεί να μας βάλει σε σκέψεις. Όχι.
1: Εγώ για γαμοπύλαφο τρελαίνομαι.
0: Μην αναλύετε τρεις λέξεις επί τέσσερις ώρες.
1: Εντάξει, εγώ θα φάω τα καλτσούλια και την τσικουδιά και εσείς το γαμοπύλαφο.
0: Αν ήθελε να γράψει έκθεση, θα έδινε πανελλήνιες. Άντε βρε. Λοιπόν, καρκίνος. Σήμερα στη δουλειά, μην παίρνετε τα πάντα προσωπικά.
1: Κάτσε, είναι συντονισμένος ο καρκίνος, περίμενε.
0: Είναι, το έχεις.
1: Το έχω. Θέλει και γαμοπύλαφο. Ετοιμάσου.
0: Πάρ' την μαζί σου. Και περάστε όμορφα.
1: Εντάξει, θα την πάρω.
0: Λοιπόν, στον έρωτα.
1: Στον έρωτα παράνω. Σιγά με τον έρωτα καρκίνε, μη μας κάνεις τέτοια.
0: Μη μας κάνεις τέτοια καρκίνε τον νου σου.
1: Τέτοια εποχή.
0: Αν κάτι σε ενοχλεί, πες το αντί να περιμένεις να το καταλάβει ο άλλος από το ύφος σου. Δεν είναι όλοι εξοπλισμένοι με τηλεπάθεια. Λιονταράκια.
1: Τηλεπάθεια.
0: Λοιπόν, λιοντάρια. Στη δουλειά μια ιδέα σου μπορεί να τραβήξει την προσοχή. Συστηματικά, μην κάνεις διαγωνισμό για το ποιος θα στείλει πρώτος μήνυμα. Δεν είναι ολυμπιακό άθλημα ο έρωτας, αν και κάποιοι τον αντιμετωπίζουν σαν τελικό του Champions League. Παρθένε, μην εξαντλήσεις τους πάντες με τις διορθώσεις σου. Στην δουλειά η οργανωτικότητά σου σε βοηθά, βοηθάει και τους άλλους. Στα αισθηματικά όμως, ο άνθρωπος απέναντί σου δεν είναι project για βελτιστοποίηση. Αφήσε τον λίγο να αναπνεύσει. Αχ, ζυγός. Στη δουλειά βάλε όρια. Στον έρωτα μη λες ό,τι θέλεις εσύ, όταν μέσα σου έχεις ήδη γράψει ολόκληρο κατηγορητήριο. Πες τι θέλεις και άσε τις διπλωματικές σχέσεις για το Υπουργείο Εξωτερικών. Σκορπιέ, μην αφήσεις την κακή υποψία σήμερα να γράψεις το σενάριο πριν μάθεις τα γεγονότα. Στα αισθηματικά το πάθος περισσεύει, αλλά χρειάζεται και λίγη εμπιστοσύνη. Δεν είναι κάθε σιωπή ενοχή. Μερικοί άνθρωποι απλώς δεν έχουν τι να πούν. Το ξότι. Τα σώ. Στη δουλειά, μία νέα ιδέα μπορεί να σε ενθουσιάσει. Στα οικονομικά όμως, μην θεωρήσεις ότι το σύμπαν θα πληρώσει την πιστωτική σου. Θα σου. Και στον έρωτα, μην υποσχεθείς αιώνια αγάπη. Βεβαιώσου ότι δεν Όχι, ότι βεβαιώσου ότι εννοείς αυτά που σκέπτεσαι μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δώσε μία διορία πριν τα πεις. Εγώ και ρε. Στη δουλειά βάλε προτεραιότητες, στον έρωτα κατέβασε λίγο το επαγγελματικό σου ύφος, δεν χρειάζεται να αξιολογείς τη σχέση ένα τρίμηνο. Μερικές φορές αρκεί να περάσετε όμορφα, χωρίς απολογισμό.
1: Και πέρασα όμορφα, όμορφα, όμορφα.
0: Υδροχόε.
1: Υδροχόε.
0: Μην προσπαθείς να εξηγείς τα πάντα σε ανθρώπους που δεν έχουν διάθεση να ακούσουν.
1: No.
0: Στη δουλειά, η διαφορετική ματιά σου είναι πλεονέκτημα. Στα αισθηματικά, μην εξαφανίζεσαι και να δεις αν θα σε αναζητήσουν. Δεν είσαι χαμένο. Ναι. Δεν είσαι χαμένο επεισόδιο του Netflix, ρε φίλε. Αν θέλεις επικοινωνία, επικοινώνεις. Και ήχθεις, στη δουλειά προσπαθείτε να ξεχωρίσετε τη διέστηση από την επιθυμία. Στα οικονομικά μην εμπιστεύεστε κάθε πρόταση που ακούγεται μαγική. Και στα αισθηματικά θυμηθείτε ότι το έχει δυνατότητες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα τις αξιοποιήσει. Και σήμερα αυτά λένε τα άστρα. Και αν κάτι πάει στραβά, μην πανικοβληθείτε. Μπορεί να φταίει η γρουσουζιά, μπορεί ο ανάδρομος, μπορεί και ο άνθρωπος που επιμένετε να κρατάτε στη ζωή σας, ενώ σας έχει δείξει 13 φορές ποιος είναι. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, ρε παιδιά. Με χαμόγελο, με ψυχραιμία.
1: Να σου πω.
0: Το δυνατόν.
1: Το τελευταίο ήταν απαραίτητο να το πει.
0: Ναι, έπρεπε, όλο αυτό. Έπρεπε, ναι. Έπρεπε να το πω.
1: Καλά. Οκ. Okay. Ο επιμένων νικά.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, με ψυχραιμία. Αυτό.
1: Αυτό.

0: Έλα βρε εσύ Γιάννη. Ευχαριστούμε. Έχετε ένα κέφι που περνάει από το ραδιόφωνο. Έλα μωρέ Γιάννη, συνονόματε. Γεια σου Τζόνι. Τζόνι be good tonight.
1: Johnny be good.
0: Ναι. Θα είχα πει σχεδόν όλα δηλαδή εγώ τώρα. Το Γιάννη είχα αφήσει και το Διονύση που του άρεσε το κομμάτι. Ναι, είναι Έλενα Παπαρή.
1: Αυτή ήταν η Έλενα η Παπαρή. Έχει ευδιάκριτη φωνή.
0: Βέβαια. Γιατί εντάξει.
2: Αλληλούια!
0: Αλληλούια!
1: Αλληλούια!
0: Να σου πω κάτι.
1: Έλα, πες το.
0: Κάτι διαβάζεις.
1: Θεία Κατίνα.
0: Όχι, κάτι άλλο διαβάζω.
1: Θεία Κατίνα μπροστά μου. Να είναι σαφές, είμαι εκεί.
0: Στο δεξί χέρι ή στο αριστερό?
1: Στο μπροστά μου.
0: Στο μπροστά σου. Μ' αρέσει πάντα το τρίτο χέρι. Το μπροστά. Για πάμε.
1: Στο λάπτοπ.
0: Ναι, για πες. Κοίτα, μην κοιτάς το αριστερό όμως.
1: Το αριστερό. Θεία Κατίνα, από τα αριστερά ξεκινάει.
0: Όχι, να αφήσεις αυτό που κρατάς αριστερά. Ας το χάμου τώρα. Λοιπόν, έξω βρέχει.
1: Βρέχει.
0: Βρέχει. Βρέχει. Άσε το αριστερό, είπα, και διάβασε μπροστά. Τι λέει η θεία?
1: Η Κατίνα.
0: Όχι, η θεία από το Αμέρικα.
1: Ο Θάνος μας στέλνει μήνυμα.
0: Τι έπαθε ο Θανούλης?
1: Είναι 46 χρονών.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω?
1: Για πες.
0: Ότι η Αναστασία πρέπει να έρθει.
1: Η Αναστασία.
0: Η Αναστασία πρέπει να έρθει. Δεν μπορώ να ακούω τη βροχή στα αυτιά μου.
1: Α.
0: Ναι, η Αναστασία πρέπει να βρεθεί στο ραδιοθάλαμο νούμερο 2.
1: Okay.
0: Εάν με ακούει,
1: ακούει,
0: παρακαλώ
1: η
0: πολύ.
1: Ακούει.
0: Ακούει και έρχεται.
1: Ακούει και έρχεται.
0: Το βήμα.
1: Και λοιπόν, τώρα θα ακουστούν και τα ηχητικά.
0: Και
1: βρε
0: τώρα.
1: Καλώς.
0: Και τώρα πάμε, η Ιωαννίτσα, στο Θάνο. Με
1: λοιπόν,
0: προσοχή.
1: Ο Θάνος λέει: Ιωάννες, είμαι 46 χρονών, παντρεμένος εδώ και 15 χρόνια. Με τη γυναίκα μου έχουμε κοινό λογαριασμό, αλλά εδώ και 2 χρόνια έχω αρχίσει να της κρύβω κάποια πράγματα. Όχι επειδή έχω ερωμένη όπως υποψιάζεται. Α, υποψιάζεται. Αλλά επειδή κάθε φορά που αγοράζω κάτι για τον εαυτό μου ξεκινάει η ανάκριση. Πρόσφατα πήρα μια καινούργια τηλεόραση και της είπα ότι την κέρδισα σε διαγωνισμό. Το πίστεψε. Τώρα σκέφτομαι να της πω ότι κέρδισε και ένα ταξίδι για 2. Μήπως πάμε επιτέλους διακοπές χωρίς να ακούσω πόσο κόστησε το ξενοδοχείο. Το πρόβλημα είναι ότι η γυναίκα μου θέλει να δηλώσουμε όλα τα οικονομικά μας, απόλυτα κοινά, ενώ εγώ θέλω να έχω ένα ποσό που να το διαθέτω όπως θέλω. Είμαι παράλογος ή πρέπει να αρχίσω να συμμετέχω σε περισσότερους διαγωνισμούς?
0: Είσαι παράλογος. Ναι. Και μπορείς να το διαπιστώσεις αυτό και νομικά. Διότι όποιος δεν συμπεριλαμβάνει το σύντροφό του σε όλα τα πάντα όλα.
1: Ρε φίλε, έχει γκρίνια λέμε. Έχει πολύ γκρίνια ο τύπος.
0: Βασικά πρόβλημα έχει, επιλογής.
1: Εντάξει, καλά το πας. Καλά το πας. Θα είναι. Έχει δίκιο η κυρία Γουρνά. Έτσι.
0: Αυτά, φίλε μου, το έχω ξαναπεί, δεν λύνονται, κόβονται.
1: Mm.
0: Κοίταξε να δεις. Εάν δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα και είναι απλά η γκρίνια, τότε το κόβεις. Αν τώρα έχεις αφήσει οικονομικές εκκρεμότητες γιατί θέλεις εσύ να πας ταξιδάκι και η γυναίκα σου έχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ή τις υποχρεώσεις, μάλλον τότε το πρόβλημα το έχεις εσύ, αγαπητέ φίλε, και όχι η σύζυγος. Διότι υποδηλώνει ο ένας να έχει υπευθυνότητα και ο άλλος να έχει ανοριμότητα. Εάν τώρα δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα και απλά της αρέσει να γκρινιάζει, γιατί απλά είναι μία γυναίκα η οποία είναι λίγο παραπάνω γκρινιάρα
1: ή σφιχτή.
0: Και
1: εννοούμε στα οικονομικά της, έτσι.
0: Ναι, και εννοούμε στα οικονομικά της. Τότε αυτό αποκλείεται να στο δείχνει, να μην στο έχει δείξει από την αρχή και να το κατάλαβες μετά από 15 χρόνια.
1: Πάντως το θέμα της οικονομικής της διαχείρισης, της οικονομικής προσέγγισης.
0: Και τέλος πάντων υπάρχουν και γυναίκες που θέλουν να το παίζουν αρχηγό, που λέω.
1: Ναι. Γιατί τώρα η σκέψη που μου δημιουργείται είναι ότι άλλο εκείνο ταμείο και άλλο να χρειάζεσαι έγκριση για να πας αγοράσεις όρουχα.
0: Αγιά σου.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλει λοιπόν κοινό ταμείο γιατί θέλει να μπορούν να κάνουν τα κουμάντα τους ως οικογένεια ή απλά θέλει να τον ελέγχει? Εδώ η απορία.
1: Σωστή ερώτηση.
0: Τώρα αγαπητέ φίλε, αυτό εγώ δεν μπορώ να σου το τεκμηριώσω ούτε και να στο αναλύσω. Και φαντάζομαι ούτε και η Ιωάννα, διότι δεν ξέρουμε τι σύντροφο.
1: Όχι, εμείς έχουμε μόνο κάποιες
0: πληροφορίες. Αυτό το ξέρεις μόνο εσύ και αναλόγως θα πρέπει να το χειριστείς. Ωστόσο.
1: Ωστόσο.
0: Κάτι
1: παίζει τώρα εκεί, κάτι γίνεται.
0: Γι' αυτό άστο λίγο στην άκρη, ρίξε ένα χορό. Και μπορεί να σου φύγει και ο Νταλκάς και να ηρεμήσεις. Αλλά το νου σου,

0: χόρεψε. Έλα βρε Θανούλη, χόρεψε. Ιωαννακή, δεν νομίζω ότι μπορούμε να αναλύσουμε επόμενη ιστορία, γιατί είναι μόνο 3 λεπτά. Ναι. Οπότε θέλεις να πάμε σε ένα εξτραδάκι και στο επόμενο ημίωρο να δώσουμε την πρέπουσα προσοχή.
1: Βεβαίως.
0: Στην ιστορία που μας έχουν στείλει φίλοι.
1: Βεβαίως.
0: Μας. Πάμε.
1: Λοιπόν, επειδή εμένα με ενδιαφέρει το ζωικό, Βασίλειο.
0: Το ζωικό, όχι το ζωδιακό.
1: Και το ζωδιακό με ενδιαφέρει και το ζωικό με ενδιαφέρει.
0: Ωραία.
1: Τα 10 πιο θανατηφόρα ζώα με βάση τους ανθρώπινους θανάτους ανά έτος.
0: Για ξαναρίχτω.
1: Τα 10 πιο θανατηφόρα ζώα,
0: ναι,
1: με βάση τους ανθρώπινους θανάτους ανά έτος.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Υπαπόταμος, 500 ανά έτος. Δεν είναι λίγο.
0: Τι εννοείς ότι οι υποπόταμοι σκοτώνουν 500?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά κάπως βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι κοντά σε αυτούς τους υποπόταμους, οι οποίοι ζουν σε περίεργα μέρη. Δεν τους συναντάς, ας πούμε, ρε παιδί μου.
1: Κάποιος κάνει μεταφορές στο ποτάμι,
0: ναι,
1: και πετυχαίνει μπροστά του τον υποπόταμο.
0: Ναι.
1: Ωραία, 500 θάνατοι.
0: Ναι.
1: Ελέφαντας, άλλοι 500.
0: Ναι, αυτό το αντιλαμβάνομαι.
1: Κροκόδιλος.
0: Και αυτό το αντιλαμβάνομαι.
1: Χίλιοι.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάς, ρε παιδάκι μου, για ζώα κοινότυπα. Δεν τα συναντάς.
1: Όχι, θα πεις, εγώ θέλω να δείξεις λίγη υπομονή.
0: Ναι, όχι, αλλά θέλω να πω ότι αυτοί οι αριθμοί είναι φυσιολογικοί με αυτά τα άγρια ζώα.
1: Βεβαίως. Πάμε
0: στους σκορπιούς. Αυτό εννοούσα εγώ.
1: Πάμε στους σκορπιούς.
0: Ναι.
1: 3.000 πλάς θάνατοι τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο σκορπιός δεν βρίσκεται εδώ.
0: Ναι, εντάξει, όχι τέτοιου βεληνικούς που να έχεις αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ίσως.
0: Ναι, όχι, όχι ίσως, είναι έτσι.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και κόσμος που ταξιδεύει.
0: Ναι, εντάξει, 3.000 μαζί ταξιδέψανε και πήγανε εκεί που είναι αυτός ο σκορπιός.
1: Mm-hmm.
0: Μπράβο τους.
1: Κοριός δολοφόνος, 10.000 θάνατοι τον χρόνο.
0: Α, δολοφόνος.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει.
1: Σαλιγκάρια του γλυκού νερού.
0: Ναι, δεν υπάρχουν αυτά σε εμάς, ευτυχώς.
1: 20.000 πλάς.
0: Δεν υπάρχουν αυτά σε εμάς.
1: Σκύλοι.
0: Εδώ είναι ένα θεματάκι.
1: 59.000 θάνατοι τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Φίδια.
0: Ναι.
1: 100.000 πλάς θάνατοι τον χρόνο.
0: Ναι, παιδιά, εντάξει.
1: Άνθρωποι. 400.000 πλάς θάνατοι τον χρόνο.
0: Τρογόμαστε μεταξύ μας.
1: Με το συζητήσεις. Και το κουνούπι. Το οποίο εχθές το βράδυ μπήκε.
0: Κουνούπι είναι νηστικό.
1: Το αίμα μου ρουφούσε εντελώς. Μιλάμε το πρόστιχο. Μεγάζωσε.
0: Έτσι όπως το είπες, τρόμαξα. Το πρώτο, η πρώτη συλλαβή της λέξης, λέω, λες να της φύγει. Λες να της φύγει.
1: Το πρόστιχο μεγάζωσε.
0: Σε γάζωσε.
1: Με πέθανε.
0: Σε πέθανε. Στείλ το στην Κινέτα.
1: Στην Κινέτα, έχει φύγει.
0: Έχει φύγει.
1: Αν δεν, αν επιζήσει.
0: Αν επιζήσει.
1: Αν επιζήσει, γιατί εγώ σήμερα έχω κυνηγητό.
0: Λοιπόν, τα βάλαμε με τον κόνοπα.
1: Μα με πέθανε, σου ξαναλέω, αλλά δεν ακούς.
0: Διηλίζεις τον κόνοπα που λέει.
1: Άσε με, Ιωάννα, τώρα. Μιλάμε για πρόβλημα. Σου δείξω.
0: Σοβαρό.
1: Λοιπόν,
0: όχι, δεν θέλω να μου δείξεις. Δεν χρειάζεται. Σε πιστεύω.
1: 700.000 με 1 εκατομμύριο θάνατοι το χρόνο.
0: Από το κουνούπι.
1: Από το κουνούπι.
0: Είναι του Νείλου γι' αυτό.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν γιατί... είναι του Παμίσου που
1: του
0: ήρθε
1: Παμίσου,
0: σε σένα.
1: Όχι.
0: Του Παμίσου που ήρθε σε σένα, μην ανησυχείς.
1: Ναι.
0: Ή του Νέδοντα.
1: Μην ανησυχώ, λες.
0: Όχι, μην ανησυχείς.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μερικές κοκκινίλες.
1: Κοκκινιλίτσες.
0: Και μερική φαγούρα. Που θα μπορούσες να την έχεις και για άλλους λόγους.
1: Πού αναφέρεσαι.
0: Στη φαγούρα.
1: Τι να πω, Παναγία.
0: Γιατί, αγάπη μου, δεν ξέρεις ότι μας πιάνει φαγούρα με το κουνούπι, μας πιάνει φαγούρα.
1: Το κουνούπι το τελειώσαμε.
0: Όχι, γενικώς με τη φαγούρα. Λέω, δεν θα πάθεις κάτι.
1: Έλα, προχώρα. Πάμε μουσική.
0: Όχι, δεν πάμε μουσική, πάμε διαφημίσεις.
1: Όπου θέλεις πήγαινε.
0: Γιατί δεν με καταλαβαίνεις σήμερα.
1: Ορίστε.
0: Δεν με πιάνω.
1: Σε πιάνω κάθε μέρα. Σε εδώ σε κρατάω. Εδώ. Εδώ,
0: εδώ, εδώ. Με κρατάς.
1: Εδώ και σου δείχνω κιόλας. Πρόσεξε.
0: Ναι, δεν είσαι σε διάθεση. Επειδή μιλάς inbox.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι σε...
1: Προσπαθώ να δω τα εξτραδάκια. Κοίτα,
0: δεν, δεν είσαι σε διάθεση να αντιληφθείς το αστείο.
1: Προχώρα στο παρασύνθημα που θα μου πεις ότι δεν αντιλαμβάνομαι και τα αστεία σου.
2: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
10: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Στο τρίτο ημίωρο, Ιωάννα στο τετράγωνο. Ιωάννα Μαλιούση και Ιωάννα Γουρνά στα μικρόφωνα. Εννοείται πως είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94.8
1: εννοείται.
0: Και στον ngradio.gr. Don't believe me, just watch. Στα ραδιόφωνα της καρδιάς σας. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Και είχαμε μείνει στην άλλη ιστορία
1: της Σκέτης.
0: Της θείας Κατίνας.
1: Ναι, της Σκέτης. Okay. Με το όνομα.
0: Και Τούλα.
1: Και Τούλα, θα εκνευριστώ λίγο εγώ τώρα, αλλά δεν πειράζει, μην δίνεις πολύ σημασία. Έχω πιει και τρεις καφέδες το μεταξύ σήμερα και είμαι λίγο... Λοιπόν, θεία Κατίνα μου, ναι. Είμαι 43 και πριν από 6 μήνες χώρισα από τον άντρα με τον οποίο ήμασταν μαζί 4 χρόνια.
0: Okay.
1: Εκείνος αποφάσισε τον χωρισμό.
0: Δεν είσαι και η μόνη.
1: Προφανώς. Εκείνος αποφάσισε τον χωρισμό. Καλό δρόμο. Λέγοντας ότι θέλει να μείνει μόνος του και να βρει τον εαυτό του. Καλό δρόμο δύο φορές. Εγώ προχώρησα τη ζωή μου ή τουλάχιστον προσπάθησα. Τώρα επέστρεψε.
0: Βρήκε το αγόρι.
1: Μου λέει ότι κατάλαβε το λάθος του και ότι δεν έπαψε ποτέ να με αγαπάει.
0: Εδώ είναι που αρχίζεις και αμφιβάλλεις.
1: Μέχρι εδώ θα μου πεις χιλιάδες φορές τα έχουμε ακούσει. Ναι, θα το πούμε αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι στο μεταξύ έμαθα ότι είχε σχέση με μια άλλη γυναίκα η οποία δεν γνωρίζει ότι ο εκείνος επέστρεψε σε μένα. Δηλαδή υφίσταται η σχέση. Μου λέει ότι η σχέση τους έχει τελειώσει συναισθηματικά, αλλά μένουν ακόμα στο ίδιο σπίτι μέχρι να βρουν λύση με το ενίκιο. Ας τα μουγκανίσματα. Τώρα μου στέλνει μηνύματα κάθε βράδυ.
0: Ας τα μουγκανίσματα, λέει. Άσε με να εκφραστώ.
1: Μου λέει ότι είμαι γυναίκα της ζωής του και μου ζητά να κάνω υπομονή για τις εβδομάδες.
0: Ήμουν η γυναίκα της ζωής σου, θυμίσου.
1: Θεία Κατίνα, να του δώσω δεύτερη ευκαιρία.
0: Όχι βέβαια.
1: Ή να του δώσω τα παπούτσια στο χέρι.
0: Τα παπούτσια. Χειμωνιάτικα να είναι μόνο γιατί άρχισε να βρέχει.
1: Και σε ενδιαφέρει εσένα τι παπούτσια της Αγιονάρης εγώ θα του έδινα.
0: Είπα να γίνω λίγο πιο ανθρώπινη.
1: Η λογική λέει ότι τις κλείνουμε τις προηγούμενες πόρτες.
0: Γενικώς κλείνουμε όποια πόρτα μας ενοχλεί.
1: Ναι, η λογική αυτό λέει.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν υπάρχει μια ιδιαίτερη συνθήκη η οποία τέλος πάντων...
0: Δεν μας το επιτρέπει.
1: Δεν το επιτρέπει.
0: Συνήθως όμως μας το επιτρέπει.
1: Συνήθως το επιτρέπει.
0: Και είναι δικό μας το πρόβλημα.
1: Ισχύει. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ισχύει αυτό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σε ταβέρνα τώρα αυτός ο τύπος, κατάλαβες.
0: Ποια ταβέρνα. Που πάμε και τρώμε ή την ταβέρνα το χωριό. Γιατί υπάρχει και το χωριό. Με μπέρδεψες.
1: Όχι. Η καρδούλα της Κέτης είναι σαν τραπεζάκι στην ταβέρνα.
0: Α.
1: Έτσι.
0: Ναι. Για τον κυριούλη.
1: Ναι, ναι, ναι. Που περιμένεις να διάσει, ας πούμε, και να έρθει ο επόμενος. Τέλος πάντων, δεν θεωρώ ότι είναι αυτό λογικό. Και ήταν λίγο και έτσι, περίεργη η μεταφορά, αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, δεν είναι. Ξαναλέω, κάθε περίπτωση είναι ατομική και εμείς εδώ το συζητάμε σαν να βρισκόμασταν σε καφεδάκι με την Κέτη τώρα και να της λέγαμε Κιτούλα το νου σου, αλλά Κιτούλα το νου σου. Ξέρω εγώ.
0: Κιτούλα. Υπάρχει μια εκφρασούλα η οποία δεν μπορώ να την πω στον αέρα, αλλά έχει το πρώτο συνθετικό της λέξεως πουλάκι. Λοιπόν, οπα. Οπότε
1: κάτσε τώρα, προσπαθώ να σκεφτώ τις...
0: Το που
1: ναι.
0: Μετά αλλάζεις στη δεύτερη συλλαβή, ναι. Αλλάζεις το φωνήεν και από αλφα το κάνεις όμικρον. Του τον δίνεις παραμάσχαλα και συνεχίζεις μέχρι να το καταλάβει.
1: Το πιάσα.
0: Όταν λέω εγώ σήμερα έχει καθυστέρηση,
1: είναι οι καφέδες.
0: Ναι.

0: Τα ματάκια εννοεί. Ακούς το τραγουδάκι.
1: Τανάζια.
0: Για πες μου τι λέει το τραγουδάκι, τώρα θα μου πεις. Όχι, τώρα θα μου πεις το ρεφρέν. Όχι τώρα, λέγε. Όχι τώρα, δεν φταίω. Εγώ εκτίθεσαι μόνη σου.
1: Κάτι από που κρατάς, έλεγε.
0: Τι σου έχω πει.
1: Όλα καλά.
0: Τι σου έχω πει.
1: Όλα καλά.
0: Πες μου πια δασκάλα. Πες μου πια δασκάλα. Έλεγε νόμο λέει. Πώς το λέει και δεν νεκράτης.
1: Ναι, ναι, ναι. Δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν νεκράτης. Είδες που συμμετέχω.
0: Ας το χαμ. Χαμ τώρα. Τούμπαλιν, τούμπαλιν το θέλω. Αλλιώς πες το μου να μιλάω μόνη μου.
1: Θα στα βγάλω ξημερώματα.
0: Ναι, ρε.
1: Τα ματάκια.
0: Ναι.
1: Με ποιον τρόπο.
0: Με τα πυρουνάκια.
1: Με το πυρουνάκι, αυτό ήθελα να μου πεις.
0: Είναι ένα πράγμα σαν ξεμάτιασμα.
1: Ναι, ένα πράγμα.

0: Και στα αυτή το μυστικό το προσέχεις.
1: Βεβαίως.
0: Όχι όπως και όπως.
1: Έτσι.
2: Μη μου κάνεις νάζια και καμώματα, γιατί θα στα βγάλω σήμερα.
1: Και τα νάζια και τα καμώματα. Καλά είναι.
0: Ωραία είναι.

0: Όχι που θα με επηρεάσει εμένα η Τρίτη και 13 νομίζετε.
1: Όχι,
0: μουσικά
1: βέβαια.
0: Σήμερα δηλαδή θα δώσω πόνο για αυτό το λόγο.
1: Ήδη έχεις ξεκινήσει εδώ και ώρα.
0: Άλλο λίγο
1: για καλό. Για καλό το λέω, δεν το λέω για κακό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι.
0: Ναι. Μιλάς εκ του ασφαλούς γιατί δεν υπάρχει κάμερα.
1: Ακριβώς.
0: Το ξέρω. Σε νιώθω.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Με νιώθεις.
0: Σε νιώθω απόλυτα. Mm-hmm. Συγκεντρώσου. Ναι. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Έλα, πάμε μαλλουσάκι, που θες να πάμε.
1: Τώρα κοίταξε να σου πω, εγώ έχω ένα προβληματισμό τώρα. Έχω εδώ
0: μονίμως
1: τώρα...
0: Ένα πρόβλημα το έχεις.
1: Προβληματισμό είπα, όχι πρόβλημα.
0: Ένα πρόβλημα που σε προβληματίζει.
1: Στο μεταξύ έφυγαν και οι καλεσμένοι μου σήμερα 10:30. Έτσι τους αποχαιρέτησα. Να πάνε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Πέρασα 10 υπέροχες ημέρες, 9 υπέροχες ημέρες. Αλλά...
0: Ορκίσου.
1: Ορκίζομαι.
0: Όχι, ορκίσου και αυτό που θα πεις.
1: Αλλά πολύ χαίρομαι που πάνε σπίτι. Παιδιά, σας αγαπώ. Αλήθεια το λέω. Ξέρεις, φιλοξενία είναι δύσκολο πράγμα. Στις μέρες μας και στην ηλικία μας.
0: Αυτό να το λες για σένα.
1: Για μένα το λέω.
0: Έτσι, μπράβο. Και μίλησες σε πληθυντικό.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν ακροατές που ακούνε και λένε ότι
0: όχι,
1: και
0: θα λες μια για την ηλικία μου, μετά θα λες και την ηλικία σου και θα ταυτίζονται. Ας τους άλλους απ' έξω. Αμέσως να μας βάλεις όλους στο ίδιο καζάνι.
1: Είδες τι έκανα.
0: Άσε που εμείς, επειδή ξέρουμε την ηλικία μας, δεν φιλοξενούμε.
1: Έτσι.
0: Είμαστε safe.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Η αλήθεια είναι πως. Είναι οι απαιτήσεις της καθημερινότητας πλέον τόσο βάναυσες που πολλές φορές ενώ θέλεις να βρεθείς είτε να πας είτε να έρθουν αγαπημένοι σου
1: άνθρωποι
0: στο σπίτι, φτάνει σε σημείο να νιώθεις υπερβολική κούραση.
1: Ισχύει.
0: Κρίμα.
1: Ναι, είναι κρίμα.
0: Για τη ζωή που ζούμε,
1: ναι,
0: κρίμα.
1: Ναι, γιατί έχουμε αποξενωθεί, μωρέ.
0: Ακριβώς. Πού θες να πάμε, καρδιά μου?
1: Λοιπόν, πού θέλω να πάμε? Επειδή λοιπόν εγώ είχα μια πάρα πολύ αγαπημένη φίλη στο σπίτι. Πάρα πολύ όμως, παρά το τι λέω, μου δημιουργήθηκαν κάποια ερωτήματα όσον αφορά την έννοια της φιλίας. Θα απαντήσεις τώρα. Θα σε περάσω από κόσκινο.
0: Ναι. Να, ναι.
1: Πολύ χαίρεσα. Εγώ γιατί δεν επιτρέπεται να κρατάω το κινητό? Εσύ γιατί επιτρέπεται?
0: Ναι.
1: Για πες. Όχι, θέλω να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Ας το κάτω γούρνα. Ας το κοτα... Σου ήρθε μήνυμα γούρνα?
0: Ναι.
1: Ωραία, σοβαρό?
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να δούμε τη σοβαρότητα του μήνυματος.
0: Από την αρετή στην Ιαπωνία.
1: Μάλιστα.
0: Το κανάλι Ένα Καλαμάτας. Και γενικώς στην Καλαμάτα, που είναι από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας, στέλνει φιλιά.
1: Τα φιλιά μας και σε μένα, ρε.
0: Στέφανο, στο Ρόντο, μου αρέσει που η μία αφήνει χώρο στην άλλη να ολοκληρώσει την κουβέντα σιγά να μην. Άλλη εκπομπή ακούς.
1: Άλλη εκπομπή ακούς, είναι βέβαια αυτό. Μπράβο. Μας απέτυξες μόλις τώρα ότι ακούς κάτι
0: Νίκος
1: άλλο.
0: Νίκος από τη Σάμο, ένα γεια και από μένα. Ναι.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά. Ναι. Okay, Σπύρος Λαμίας. Σας ακούω κι εγώ και εμείς. Έχουμε άμεση διασύνδεση.
1: Αυτό είναι.
0: Vibes. Μπορεί να μην τον ακούμε, τον διαβάζουμε.
1: Έτσι, τον διαβάζουμε.
0: Ναι. Έχει πλάκα τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς μερικές φορές κάποια πράγματα και δεν χρειάζεται συμβουλή. Μόνο κάποιος να ακούσει. Mm-hmm. Λίγο. Ναι. Σε σκέψεις με βάζεις. Λοιπόν, στο σπίτι ο σταθμός είναι κοινή παρέα. Χαιρετισμούς στις Ιωάννες.
1: Τι από τις Ιωάννες?
0: Ναι, Σίγκαπορ.
1: Σίγκαπορ.
0: Σας έχουμε παρέα με τη μητέρα μου. Ευλόγησον. Το ραδιόφωνο γίνεται αφορμή να καθίσουμε λίγο μαζί στη Σιγκαπούρη. Εννοείς μάλλον τον υπολογιστή. Γιατί αν το κανάλι 1 ακούγεται ραδιοφωνικά στη Σιγκαπούρη.
1: Τότε έχουμε κάνει.
0: Τότε φίλε. Είμαστε σε άλλο level. Mm-hmm. Κάπου τα έχουμε μπερδέψει.
1: Ναι, όχι, προφανώς εννοεί τον υπολογιστή.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Χαιρετισμού στη Μανούλα πάντως.
0: Κρατάει σημειώσεις η φίλη Αλεξάνδρα από το Τόκιο για ένα τραγούδι που άκουσε και θα το ψάξει αργότερα. Άμα το βρεις, πες το και σε εμάς. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, τι θεωρούσαμε το 2000 απόδειξη αληθινής φιλίας και τι το θεωρούμε σήμερα.
0: Απόδειξη φιλίας. Για όσους θέλουν, καλώς ήλθε η καλεσμένη μας, διότι ακούω το κουδούνι. Λοιπόν, ακούστε είναι. Τώρα να σας πω. Για όσους θέλουν, να δουν τι σημαίνει φιλία, να μπουν τώρα στα social και να δουν την ανάρτηση που έχω κάνει
1: έτσι,
0: με τη Μαλούση.
1: Αυτό είναι η φιλία. Μια μικρή ένδειξη τι είναι η φιλία.
0: Αυτά.
1: Πες μου λοιπόν για το 2000 και για το τώρα.
0: Κοίταξε να δεις. Για μένα δεν έχει αλλάξει κάτι, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ούτε και για μένα.
0: Okay.
1: Τα ίδια πίστευα τότε, τα ίδια πιστεύω και τώρα.
0: Απλά έχουν προσθεθεί στη ζωή μου και άλλοι άνθρωποι με τα κριτήρια ήταν πιο αυστηρά.
1: Τότε.
0: Τώρα.
1: Α, τώρα.
0: Πιο αυστηρά τα κριτήρια για το ποιοι θα είναι δίπλα μου και με ποιους θα συναναστρέφομαι. Όμως ακόμη έχω ανοχές και αντοχές. Τώρα το ποιος θα κερδίσει και θα καταλάβει μέσα από τις αντοχές μου και τις ανοχές μου απέναντι στους ανθρώπους θα κριθεί από το αποτέλεσμα, από το αν θα είναι στον κύκλο μου ή όχι.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Κάνε και δύο και τρεις.
1: Τις ανοχές
0: άλλωστε
1: και τις αντοχές.
0: Άλλωστε μου έχεις πει, αμάν βρε Ιωαννίτσα με την υπομονή σου.
1: Ισχύει.
0: Σκάει γαϊδούρι.
1: Ισχύει.
0: Μα και εγώ όταν απευθύνομαι σε γαϊδούρια την έχω.
1: Ναι. Έτσι, μπράβο. Ακολουθήθηκε και από μία χειρονομία όλο αυτό, η οποία χειρονομία ήταν, από ό,τι καταλαβαίνετε, ένα μπράβο, πολύ ωραία τα λέμε. Ένα τέτοιο ήταν, πολύ ωραίο, πετυχημένο ήταν το σχόλιο αυτό. Ανοχή όμως.
0: Ήταν το the point.
1: Ήταν το the point, ναι. Ωστόσο, η σκέψη μου είναι ότι ανοχή και αντοχή θα πρέπει να έχουμε γενικώς στις ανθρώπινες σχέσεις μου.
0: Ναι,
1: ρε
0: παιδί μου, αλλά υπάρχουν, είπαμε, και αυτοί που σε σκάνε.
1: Ισχύει. Α, αυτή είναι άλλη κατηγορία.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το πόσα περιθώρια μπορείς να δώσεις σε έναν άνθρωπο και πόσα έτσι, ανοχή μπορείς να έχεις, θα εξαρτηθεί και από τη συμπεριφορά του.
1: Σωστά.
0: Διότι εάν μία, δύο, τρεις, μετά δεν έχει θέση στη ζωή σου. Όποιος και είναι αυτός. Και κυρίως ο φίλος.
1: Ισχύει. Το φίλο. Ο φίλος είναι μια είναι ιερή λέξη, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Γιατί για αυτή την περίπτωση μιλάμε τώρα,
1: έτσι.
0: Για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μιλάμε για φιλίες. Δηλαδή, σε θεωρώ φίλο μου, θα έχω ανοχή. Θα είμαι υπομονετική. Θα κάνω και ενώ. Αλλά, οκ, okay, όπα. Πάντα υπάρχουν και κάποια όρια.
1: Τότε χάναμε επαφή το 2000, δηλαδή. Χάναμε όμως και τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, άμα σταματούσες να έχεις επαφή με έναν άνθρωπο, τον έχανες. Σήμερα.
0: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, είχα κινητό.
1: Χάνουμε επαφή.
0: Είχα κινητό.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Είχα επαφή.
1: Όχι social όμως. Όχι social.
0: Τα social. Μα τα social δεν δημιουργούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό φιλίες πραγματικές.
1: Ισχύει. Όμως έχεις περισσότερη επαφή.
0: Είπα στο μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι, αλλά.
1: Δηλαδή, εγώ για την Ιωαννίτσα μου ξέρω. Ξέρω,
0: ναι,
1: για την
0: ξέρεις
1: μου.
0: Ότι ακόμη και όταν η Ιωαννίτσα δεν είναι στα social,
1: ναι.
0: Μπορείς να τη βρεις.
1: Σαφέστατα.
0: Και
1: εγώ, επιλέγω το
0: έτσι,
1: τηλέφωνο, το γνωρίζεις πολύ καλά.
0: Αυτή είναι η ουσία. Η ουσία δεν είναι να περιμένεις να με δεις στα social για να με θεωρείς φίλο σου και το πόσο συχνά θα μιλήσουμε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, γιατί έχει παραγίνει αυτό το κακό.
1: Ποια φιλία είναι αυτή που είναι πιο δύσκολο να κρατήσει, αυτή που ξεκίνησε στα 20 ή αυτή που προσπαθείς να δημιουργήσεις μετά τα 40.
0: Και οι δύο τις ίδιες δυσκολίες έχουν για μένα, γιατί μιλάμε για διαφορετικούς χαρακτήρες και διαφορετικούς ανθρώπους. Επομένως, μία φιλία που μπορεί να ξεκινήσει στα 20, επειδή οι άνθρωποι εξελίσσονται, αλλάζουν, διαμορφώνουν χαρακτήρα, κάνουν, διάχνουν, η ζωή, οι εμπειρίες,
1: τα
0: οι
1: δυσκολίες,
0: τα βιώματα,
1: ναι.
0: Η καθημερινότητα αλλάζει, μπορεί να χαλάσει εξίσου εύκολα όσο και μία μετά τα 40.
1: Πες μου λίγο, παρακαλώ, γιατί το συζητάμε.
0: Απλά επαναλαμβάνω ότι μετά από μία ηλικία, επειδή γνωρίζεις την καθημερινότητά σου και όλα αυτά, γίνεσαι και πιο δύσκολος στις επιλογές σου.
1: Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο βασικός κανόνας ή ένας από τους βασικούς κανόνες, και μετά θα σου πω και εγώ, της δημιουργίας μιας σχέσεως φιλικής.
0: Επανέλαβε το για να καταλάβω λίγο το νόημα, τώρα με μπέρδεψε.
1: Ένας από τους βασικούς κανόνες της δημιουργίας μιας φιλικής σχέσης. Ενός ανθρώπου που...
0: Εμπιστοσύνη και σεβασμός.
1: Εμπιστοσύνη, σεβασμός.
0: Ακίνα για μένα αυτά τα δύο.
1: Να προσθέσω και κάτι ακόμα.
0: Έχει μύθια.
1: Το αξιακό πλαίσιο.
0: Α.
1: Ότι μοιράζεστε τις ίδιες αξίες.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι είναι σοβαρό.
0: Αυτό νομίζω ότι δεν έχει ηλικία.
1: Αυτό δεν έχει ηλικία. Όχι, και δεν μίλησα εγώ για ηλικίες. Εγώ μίλησα για τους ανθρώπους που αποφασίζουν σε όποια ηλικιακή ομάδα και αν ανήκουν να γίνουν φίλοι.
0: Ανοχή και αντοχή χρειαζόμαστε όλοι σήμερα. Ο κόσμος έχει αλλάξει, γι' αυτό το ραδιόφωνο ξεκουράζει. Συμφωνώ, Νίκο, από το πέραμα. Ναι. Θα συμφωνήσω.
1: Τελικά άλλαξαν οι φιλίες, τελευταία ερώτηση. Ή αλλάξαμε εμείς τον τρόπο που τις βλέπουμε, που
0: ή
1: τις
0: ζούμε. Ή αλλάξαμε εμείς ως άνθρωποι.
1: Μου κάνεις ερώτηση.
0: Όχι, το συμπληρώνω.
1: Ναι.
0: Ή αλλάξαμε εμείς ως άνθρωποι.
1: Αλλάξαμε ως άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρώ ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
0: Άρα.
1: Ναι.
0: Έχουν αλλάξει και φιλίες. Δεν είναι και τόσο ανιδιοτελείς.
1: Όχι πλέον. Αλλά αυτό το φτάνεις, το καταλαβαίνεις και μετά από κάποια ηλικία. Έχετε
0: θεωρώ,
1: και λίγη ωριμότητα.
0: Θεωρώ πως κατά τη διάρκεια της ζωής μας,
1: ναι,
0: όποια και αν είναι η ηλικία μας, mm-hmm, πάντοτε όλοι οι άνθρωποι κάνουμε όταν πρέπει το ξεσκαρτάρισμα, mm-hmm, που λέω εγώ, των ανθρώπων που βλέπουμε δεν ταυτιζόμαστε τελικά και τόσο πολύ. Και μπαίνουν ταυτόχρονα στη ζωή μας άνθρωποι με τους οποίους ταυτιζόμαστε περισσότερο και λαμβάνουν και παίρνουν τη θέση αυτών που έφυγαν.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν λέω έφυγαν, εννοώ...
1: Ολοκληρώθηκε ο κύκλος.
0: Ολοκληρώθηκε ο κύκλος μιας φιλίας, μιας σχέσης, μιας ρομαντικής, φιλικής, πείτε τι όπως
1: δεν
0: θέλετε.
1: Δεν είναι κακό να φεύγουν οι άνθρωποι.
0: Όχι,
1: ούτε να κλείνουν
0: από
1: οι κύκλοι.
0: Τη ζωή μας. Όχι, βέβαια.
1: Όχι, δεν είναι κακό.
0: Αρκεί να παραδειγματιζόμαστε από τα μαθήματα που μας δίνουν. Ποιος θέλει να μου μιλήσει, το παιδί μου. Θέλεις κάτι άλλο?
1: Εγώ προσωπικά,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Οκ, άσμα.

0: Και όπως λέει και η φίλη από το Βέλγιο, μεγάλη κουβέντα η φιλία. Φίλος, μεγάλη ιστορία και κουβέντα. Ισχύει, φίλη μου, μεγάλη ιστορία και κουβέντα. Τώρα ρίχνει καρέκλες. Και εμείς μαζί με τις καρέκλες, μπορεί να είναι και πολυθρόνες. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μας περιμένουν. Ιωάννα μου.
1: Βεβαίως μας περιμένουν, βγαίνουμε.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά

0: εσύ. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69-454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Ιωάννα στο τετράγωνο. Ιωάννα Μαλούσου και Ιωάννα Γουρνά στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94.8 και φυσικά μέσω του ngradio.gr σε όλη την Ελλάδα και όλο τον πλανήτη διαδικτυακά. Και δεν είμαστε μόνες. Μία διαφοροποίηση. Έχετε συνηθίσει να έχουμε τους καλεσμένους μας στις 12.30. Όμως οι συγκεκριμένοι καλεσμένοι μας, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλάζουν το συνηθισμένο ραντεβού μας μαζί σας με τους ακροατές και τις ακροάτριες και μεταφέρεται στο τελευταίο ημίωρο. Και πάμε να μας παρουσιάσει η Ιωάννα η Μαλούση, την καλεσμένη μας, μοναδικά όπως μόνο αυτή ξέρει.
7: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μάθει να ακούν την καρδιά μας με το στεθοσκόπιο της επιστήμης. Και άνθρωποι που ξέρουν να την αγγίζουν μέσα από τη μουσική. Και υπάρχουν και εκείνοι που καταφέρουν να κάνουν και τα δύο. Σήμερα στο Ιωάννα στο Τετράγωνο φιλοξενούμε την Αρετή Κορακοβούνη, ενδοκρινολόγο εδώ στην Καλαμάτα και πρόεδρο της Ένωσης Φίλων Μουσικής Καλαμάτας.
8: Γραμματέα
7: πλέον. Της Ένωσης Φίλων Μουσικής Καλαμάτας Αρμονία. Μια γυναίκα που γνωρίζει καλά ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ορμόνες, εξετάσεις και ιατρικές οδηγίες. Είναι συναίσθημα, είναι έκφραση, είναι ανάγκη για επικοινωνία. Και η μουσική έχει αυτό το μαγικό ταλέντο να μας συντονίζει ακόμα και όταν στην καθημερινότητά μας ο καθένας τραβάει το δικό του βιολί. Μάλιστα, αυτές τις ημέρες οι οποίες προηγήθηκαν, η Καλαμάτα ζούσε στο ρυθμό του 6ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χοροδιών. Έτσι, με χοροδίες από όλο τον κόσμο να συναντούνται στην πόλη μας. Μια μεγάλη γιορτή που απέδειξε για άλλη μια φορά ότι μπορούμε να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, αλλά μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο μέσα από τη μουσική. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη χοροδιακή μουσική, θα μιλήσουμε για την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης μας, για τη δουλειά πίσω από μια τέτοια διοργάνωση και για την επιστήμη σας και για οτιδήποτε έχει να κάνει με το σώμα, με την υγεία. Κυρία Κορακοβούνη, κυρία Κορακοβούνη Αρετή, καλώς ήρθατε στο Ιωάννα στο Τετράγωνο και ξεκινάμε με ένα ερώτημα που μας αφορά όλους. Όταν η καθημερινότητα μας βγάζει εκτός ρυθμού, η μουσική μπορεί να μας ξανακουρδίσει?
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και νομίζω ότι είναι μοναδική ευκαιρία η μουσική να μας φέρει στον ίσιο δρόμο. Είναι από τις καλύτερες ψυχοθεραπείες. Οπότε όποιος και να ασχολείται με όποιο είδος μουσικής, σίγουρα ανοίγει τις βαλβίδες του και χαλαρώνει, βελτιώνει το ρυθμό της καρδιάς του, το ρυθμό του μυαλού, το ρυθμό του σώματος.
7: Η ιατρική προσέγγιση, έτσι, στη μουσική.
8: Από την αρχαιότητα. Ο Αριστοτέλης το είχε πει ότι θέλω να είμαι ευτυχής γιατί κάνει καλό στην υγεία μου. Όταν είμαστε ευτυχείς βγαίνουν οι ενδορφίνες από τον εγκέφαλο και δίνουν

0: την εντολή σε όλο τον οργανισμό να λειτουργήσει σωστά.
1: Ωραία.
0: Και η χοροδιακή μουσική βοηθάει να βγάλουμε τις ενδορφίνες μας.
1: Ακριβώς. Πώς γεννήθηκε η δική σας σχέση με τη μουσική? Ήταν ένας έρωτας με την πρώτη νότα ή ήταν μια αγάπη που χτίστηκε με το χρόνο?
0: Όταν γύρισα από το πανεπιστήμιο είχαν χαθεί οι παρέες όλες. Άλλος εδώ, άλλος εκεί. Οπότε όταν ήρθα, η αδερφή μου και κάποια φίλη είχαν ξεκινήσει να παρουσιάζονται στην τότε χοροδία που τότε ήταν ο Ακρίτας. Και πήγα κι εγώ, βέβαια όχι, είχε γίνει η αρμονία μετά, γιατί φτιάχτηκε κι άλλη. Μαζεύεται πολλοί κόσμος, ευτυχώς, και δημιουργούνται πολλές.
1: Είναι πολύ όμορφο αυτό. Εμείς έχουμε και μια κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι στην πόλη μας, έτσι. Υπάρχουν χοροδίες.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές και πολύ καλές χοροδίες.
1: Ισχύει, το είδαμε κιόλας.
0: Και σε διάφορες ηλικίες.
1: Έτσι.
0: Το πολύ καλό ότι έχουμε και μικρές ηλικίες.
1: Μπράβο.
0: Και νομίζω και το μουσικό σχολείο έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, γιατί τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μουσική από νωρίς. Και όταν υπάρχει τριβή, θα βρει κάποιος που κουμπώνει καλύτερα, που ταιριάζει καλύτερα.
1: Η αρμονία δεν είναι απλώς ένας σύλλογος με μουσική δραστηριότητα. Τι είναι αυτό που θέλετε εσείς ως μέλος του, σοβαρό μέλος, έτσι, να προσφέρει στην Καλαμάτα και στους ανθρώπους της?
0: Είναι μια ωραία διέξοδος.
1: Ναι.
0: Γιατί πάρα πολλοί κόσμος ψάχνει να βρει, να ξεδώσει, να βγάλει από μέσα του, να ξεφορτώσει. Ακούγοντας τα χοροδιακά τραγούδια, νομίζω ότι το πετυχαίνουμε. Και είναι μεγάλη η γκάμα. Προσπαθούμε να κάνουμε εκδηλώσεις κάθε χρόνο και να έρχονται και οι φίλοι μας και όσοι βρίσκονται στην Καλαμάτα και να τα παρακολουθήσουν και να απολαύσουν μαζί μας.
1: Ισχύει. Στην χοροδία υπάρχουν διαφορετικές φωνές, διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές απόψεις. Πώς καταφέρνετε να γίνονται όλα αυτά ένα σύνολο, πώς λειτουργεί αυτό? Και πόσο εύκολο είναι να πιστεί κάποιος ότι δεν χρειάζεται να φανεί, αλλά να λειτουργήσει ως σύνολο με τους υπολείπους?
0: Η διαφορετικότητα...
2: Το δυσκολότερο είναι αυτό,
1: Ισχύει, ισχύει και στις, εγώ όπως το γνωρίζω, και από τις θεατρικές ομάδες, έτσι.
2: Και εγώ από εκεί φαντάζομαι ότι το γνωρίζω ακόμη καλύτερα. Παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο δυστυχώς πλήττει περισσότερο τις νεότερες γενιές. Το φαίνεστε.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μέσα στην ίδια οικογένεια διαφορετικότητα υπάρχει. Διαφωνίες θα υπάρχουν πάντα, δεν γίνεται να συμφωνούμε.
1: Την αγαπάμε τη διαφορετικότητα.
2: Άλλο το διαφορετικό, το άλλο το προσπαθώ να αναδειχθώ.
0: Ναι.
2: Περισσότερο από κάποιον άλλο.
0: Στη χοροδία δεν είναι εύκολο να αναδειχθείς. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Είμαστε πολλά άτομα. Αυτός που κουρδίζει και συντονίζει είναι ο μαέστρος. Ο δικός μας, δόξα τον Θεό, ο Μιχάλης Γαργαλιώνης, έχει πάρα πολύ υπομονή.
1: Μπράβο.
0: Από την αρχή ήταν αυτός ο μαέστρος μας και παραμένει. Και όπως είπε, στα 30 χρόνια και ο Πλούταρχος που παρουσίαζε την εκδήλωση, λέει: δύσκολα θα βρεις μια θεατρική ομάδα να κρατήσει τον ίδιο προπονητή και έναν προπονητή να μείνει στην ίδια ομάδα.
1: Έτσι.
0: Άρα έχουμε δέσει.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τα κάνεις?
2: Όχι, όχι, παρακαλώ.
1: Τι σημαίνει?
2: Εγώ σας παρακολουθώ όπου χρειαστεί.
1: Τι σημαίνει για την πόλη μας να υποδέχεται, όπως το έγινε τώρα πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, να υποδέχεται χοροδίες από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς?
2: Ένας θεσμός ο οποίος είχαν υπάρξει αντιρρήσεις, να πούμε, εν τη γενέση
1: του. Εν τη γενέση του, ναι.
2: Εν τη γενέση του δεν είχε αγκαλιαστεί. Στην πορεία απέδειξε, παρόλες τις δυσκολίες, όπως υπέστησαν και άλλου τέτοιου είδους εκδηλώσεις με τον COVID, πάρα αυτά αγκαλιάστηκε.
1: Ισχύει.
2: Και συνέχισε με το ίδιο σθένος.
0: Ο COVID ήταν μια περίεργη φάση που όλοι ήμασταν λίγο μουδιασμένοι.
1: Ειδικά στη χοροδιακή μουσική, έτσι, ειδικά στις
0: μαζόξεις.
1: Γιατί
0: είναι ομαδικό.
1: Ακριβώς. Και... επλήγησαν σοβαρά.
0: Μα πριν αγκαλιαζόμασταν, φιλιόμασταν, μετά τον κορονοϊό σταματήσαν οι αγκαλιές.
1: Ακριβώς.
0: Χαιρετιόμαστε ευγενικά.
2: Σταμάτησαν τα ταξίδια, να πούμε πρώτα απ' όλα. Έτσι. Κυρίως οι μετακινήσεις δυσκόλεψαν πάρα πολύ.
0: Έτσι, αν και φτύνινε τότε τη βενζίνη.
2: Απλά δεν ήταν τόσο. Υπήρχε αυτή ως ο φόβος από τον κόσμο να έρθει σε επαφή με άλλο κόσμο.
0: Σιγά-σιγά το ξεπεράσαμε. Και προχωράμε δυναμικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο θεσμός της Ιντερκουλτούρ, ο θεσμός των φεστιβάλ που γίνονται στην Καλαμάτα. Ζούμε σε μια ευλογημένη πόλη που έχει μεγάλη ιστορία και παράδοση και παρόν και μέλλον στον πολιτισμό. Οπότε
2: και στη μουσική.
0: Και στη μουσική και στη χοροδιακή μουσική πάρα πολλά χρόνια. Κάνουν όλες οι πόλεις της Ελλάδος χοροδιακές συναντήσεις. Νομίζω η Καλαμάτα κάνει από τις πιο πετυχημένες.
2: Τις μεγαλύτερες.
0: Ναι, γιατί έρχονται από τόσες χώρες ακούγεται η πόλη μας και ευχαριστιέται και ο κόσμος που έρχεται, έτσι.
1: Άρα, όλοι λοιπόν, πιστεύετε ότι έχει αξιοποιήσει η πόλη μας τη μουσική και τον πολιτισμό ως μέρος της ταυτότητάς της?
0: Βέβαια. Okay. Βέβαια, και το συνεχίζει, και με αυτό το σκεπτικό ξεκινήσαμε και το Πανελλήνιο Χροδιακό Φεστιβάλ που έχει γίνεται την ενδιάμεση χρονιά της Ιντερκουλτούρ. Mm-hmm. Δεν έχει διαγωνισμό, mm-hmm. αλλά έρχονται από όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Κάθε δεύτερη, τη μια χρονιά έρχονται στο Διεθνές και την άλλη στο Πανελλήνιο.
1: Ακριβώς.
0: Κάθε χρόνο έχουμε μια γιορτή χοροδιακή μεγάλη, συν όλες οι άλλες χοροδίες που διοργανώνουμε, και εμπλουτίζουμε όλη τη διάρκεια της χρονιάς με εκδηλώσεις.
1: Πείτε μου, από τη μία ιατρική επιστήμη, εξετάσεις, μετρήσεις, συγκεκριμένα δεδομένα, από την άλλη μουσική.
0: Αυστηροί κανόνες.
1: Εσείς πώς τα συνδυάζετε αυτά?
0: Αν είναι κάτι που σου αρέσει, γίνεται.
1: Το πιστεύω.
0: Οπότε. Το αγάπησα από την πρώτη στιγμή τη χοροδιακή μουσική. Mm. Και την ομάδα. Είμαστε μια οικογένεια. Έχουμε κάνει τόσο ωραία ταξίδια. Έχουμε πάει σε τόσο ωραία φεστιβάλ. Και διαφωνούμε. Mm-hmm. Λογικό είναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα.
0: Δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα. Οι άρρωστοι συμφωνούν σε όλα.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε και αυτοί μερικές φορές. Και αυτοί έχουν αντιρρήσεις.
1: Ως ενδοκρινολόγος, γνωρίζετε πώς επηρεάζουν οι ορμόνες τη διάθεση, τον ύπνο, την καθημερινότητα? Πόσο συχνά υποτιμούμε τη σχέση ανάμεσα στη σωματική και την ψυχική μας ευεξία?
0: Μας τρέχει η καθημερινότητα να προλάβουμε τις υποχρεώσεις, mm-hmm. και αυτό δεν μας δίνει το χώρο και το χρόνο να ασχοληθούμε με το πνεύμα και την ψυχή. Mm-hmm. Άρα όλες οι δράσεις που μας ανοίγουν την πόρτα της χαλάρωσης, της ηρεμίας, της ευεξίας, προσφέρουν στην υγεία μας. Γιατί και τώρα όλες οι μελέτες λένε ότι πέρα από τα φάρμακα, σημασία έχει και ο σωστός ύπνος. Τι ώρα θα πέσουμε για ύπνο.
1: Ισχύει.
0: Και πόσο θα κοιμηθούμε.
1: Ισχύει. Το έλεγα
0: στην κόρη. Δεν αρκεί να πάρουμε το φάρμακο.
1: Το
0: πρέπει να ξεκουραστούμε το χρόνο που πρέπει να ξεκουραστούμε.
1: Λέω 10 με 6 είναι το ιδανικό χρονικό διάστημα για να κοιμηθείς.
0: Στην κόρη δεν μπορεί να πει το 10, αλλά το 12.
1: Εγώ το είπα. Και τη λέω, αλλιώς είναι το 10 με 6 και το 11 με το 7.
2: Μην τη βλέπετε έτσι. Δεν είναι. Να είναι στρατηγός. Είναι στρατηγός.
1: Εγώ προτείνω.
2: Όχι, δεν προτείνεις. Έτσι όπως το είπες, είναι σαν το είπες του κοριτσιού. Λοιπόν.
1: Εσύ που ξέρεις το παιδί μου, θεωρείς ότι θα ήταν από το κορίτσι εκείνα? Ναι, μαμά.
2: Όχι,
1: okay.
2: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Καταπιεσμένη.
2: Όχι. Πιστεύω ότι η Ιωάννα θα προσπαθούσε. Όχι ότι θα το έκανε η Φόνη. Σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά όλα αυτά που λες ισχύουν κυρίως για τα παιδιά μέχρι την ενηλικίωσή τους κυρίως. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να πεις σε ένα παιδί τι ώρα θα κοιμηθεί.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί πάβει να είναι παιδί.
2: Γιατί πάβει να είναι παιδί.
1: Και κάνει τις δικές του επιλογές.
0: Αφού ψηφίζει.
2: Πάβει να είναι, όχι για αυτό το λόγο, γιατί αλλάζει και η καθημερινότητά του.
1: Ισχύει.
2: Δεν μπορούσα εγώ να πω στην Κάτια μου θα κοιμηθεί στις 10, όταν μέχρι τις 4 το πρωί διάβαζε για το μάθημα που θα έδινε. Γιατί έπρεπε το πρωί να γράψει.
0: Εμένα όμως ο μπαμπάς μου 10 η ώρα έσβηνε το φως γιατί έπρεπε να κοιμηθούμε. Ό,τι διαβάσαμε, διαβάσαμε.
2: Εντάξει, δεν είναι. Είναι λίγο διαφορετικές οι εποχές, νομίζω, σε αυτό. Και δεν νομίζω ότι ήταν σωστό και αυτό που γινόταν κάποτε.
0: Όχι, δεν ήταν αυστηρός. Στο να ξεκουραστούμε ήταν. Okay. Ήταν πολύ σημαντικό.
1: Πρόθεση,
2: ναι, αλλά όταν δεν προλαβαίνεις.
0: Καλύτερα να διαβάζει λιγότερο, εξακολουθώ να το πιστεύω.
2: Ναι.
0: Παρά να πας κουρασμένος.
1: Άρα λοιπόν η μουσική μπορεί να γίνει ένας μικρός σύμμαχος στην καθημερινή διαχείριση του άγχους.
0: Μεγάλος σύμμαχος, ο καλύτερος. Mm-hmm.
1: Όχι ως υποκατάστατο, αλλά ως ένας τρόπος για να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας, έτσι.
0: Ναι, να νιώσουμε αγαλίαση, να ξεφορτώσουμε.
1: Έτσι.
2: Αποφόρτιση.
0: Μπορεί να έχει και το άγχος της παράστασης να αποδώσω, αλλά δεν είναι. Το γίνεται τόσες κάθε εβδομάδα η πρόβα.
1: Ναι.
0: Είναι μια γιορτή, μια ευχαρίστηση.
1: Έτσι είναι.
0: Και είναι δημιουργικό το άγχος στην παράσταση. Νιώθεις πιο νέος όταν έχεις και λίγο άγχος. Α, πώς θα τα πούμε.
1: Έτσι. Να κάνω και μια ερώτηση που αφορά πολλές γυναίκες. Πόσο σημαντικό είναι να μην παραμελούμε τον εαυτό μας μέσα από τις επαγγελματικές ή τις οικογενειακές μας υποχρεώσεις, και πόσο δύσκολο είναι να το εφαρμόσουμε στην πράξη αυτό?
0: Αυτό που λέω πάντα και στις ασθενείς μου είναι ότι πρέπει να είμαστε μέσα στο κάδρο και να μάθουμε να μας αγαπάμε. Άμα μάθουμε να αγαπάμε εμάς και είμαστε καλά, μπορούμε να βοηθήσουμε και τους άλλους, mm-hmm. να μάθουν και οι υπόλοιποι να αγαπάνε τον εαυτό τους και να φροντίζουν. Mm-hmm. Σίγουρα υποχρεώσεις τρέχουν, αλλά βάζουμε προτεραιότητες. και η ψυχική μας και η σωματική μας υγεία είναι πρώτη προτεραιότητα.
1: Όταν τελειώνει. Όταν
2: τελειώνει. Πολύ σημαντικό, ειδικά η ψυχική.
1: Όταν τελειώνει μια γεμάτη μέρα, ποια αρετή επικρατεί? Η γιατρός, η γραμματέας, η γυναίκα που θέλει απλώς να κλείσει το κινητό της και να μην ακούει κανέναν για κάποια ώρα?
2: Αποκλείεται να μην ακούει μουσική.
1: Κανέναν είπε άνθρωπο.
0: Ακούω και στη διάρκεια της ημέρας.
1: Έτσι.
0: Αλλά για να κοιμηθώ θα τα κλείσω όλα. Αλλιώς δεν θα
2: έτσι,
0: κοιμηθώ.
2: Ακριβώς.
0: Είμαι στην ηλικία που θέλω να κοιμηθώ.
2: Σωστά. Αυτό το κάνουμε όλοι.
1: Έτσι.
2: Και εγώ μαζί σας είμαι.
1: Και με οδηγείτε στην επόμενη ερώτηση. Αν μπορούσατε να επιλέξετε ένα τραγούδι ως μουσικό θέμα της ζωής σας, ποιο θα ήταν αυτό? Αυτό είναι ενδιαφέρον.
0: Δεν ξέρω, ίσως σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
1: Τι λέτε, κυρία Κοροκοβούνη?
2: Δήμητρα Γαλάνη. Νομίζω Χατζινάσιος ότι είναι το συγκεκριμένο.
1: Νομίζω ότι είναι Χατζινάσιος.
2: Ναι.
0: Φροντίζουμε να αρέσουμε πρώτα σε εμάς για να ευχαριστούνται και οι υπόλοιποι.
1: Και αν είχατε τη δυνατότητα να βάλετε μουσική υπόκρουση σε μια δύσκολη επαγγελματική συνάντηση, τι θα επιλέγατε, κάτι κλασικό για να διατηρηθεί η ψυχραιμία ή κάτι πιο έντονο?
0: Όχι, για... χαλαρό. Δεν θα έβαζα κάτι πιο χαλαρό.
1: Θες να κάνεις κάποια ερώτηση?
2: Όχι, δεν θέλω. Άλλωστε νομίζω ότι είσαι η καθήνα αρμόδια λόγω και της συμμετοχής σου στο πρώτο.
1: Ναι.
2: Νομίζω στο πρώτο, δεν ήταν, ή στο 19.
1: Ήταν το 19.
2: Ήταν στο
1: το δεύτερο.
2: Δεύτερο ή τρίτο. Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών. Το βίωσες και φέτος. Είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στις ερωτήσεις απέναντι στην κυρία Κορακοβούνη, που εγώ θα τη ρωτούσα πιο πολύ ιατρικά θέματα, οπότε λέω να μην μιλήσω καθόλου.
1: Το συνδύεσα.
2: Ναι, λέω να μην μιλήσω καθόλου.
1: Λοιπόν,
2: τα είπαμε αυτά, ναι.
1: Επειδή είναι ο τέτοιος ο μήνας του καρκίνου του μαστό, και επειδή κάναμε ένα θέμα για αυτό με μία φίλη η οποία ήρθε εδώ και εξέφρασε τον Γολγοθά
2: ως ασθενής,
1: έτσι, τον οποίο πέρασε και τα λοιπά. Πείτε μας κάτι γι' αυτό.
0: Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για να ενημερωθούν όλες οι γυναίκες να ελεγχθούν εγκαίρως.
1: Έτσι.
0: Και γίνονται αρκετές δράσεις από αρκετούς συλλόγους.
1: Φορείς.
0: Και φορείς, γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Ακόμα και από το κράτος είναι δωρεάν η εξέταση. Είναι αμαρτία να την αφήνουμε να πηγαίνει χαμένη.
2: Να βάλουμε μία ανωτελεία σε αυτό που λέτε. Σήμερα κιόλας άνοιξε το πρόγραμμα Φόφη Γεννήματα.
1: Μάλιστα.
2: Από σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει
1: η αποστολή
2: SMS σε γυναίκες για αυτή
0: την
2: πρόκληση.
0: Πάρα πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Και επειδή είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Μεσσηνίας Ελληνικής Αντικαρκινικής, κάνουμε και εμείς δράσεις με ενημέρωση. Πέρσι είχαμε φέρει και το Ογκολογικό και έκανε δωρεάν μαστογραφίες και στην πόλη και στην περιφέρεια. Από το Γενάρη θα ξαναφέρουμε για την περιφέρεια. Την Κυριακή το απόγευμα, παράλληλα με τμήματα στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα φωταγωγήσουμε στα χρώματα του μαστού στις 24 πάλι το πνευματικό κέντρο.
1: Μπράβο.
0: Και μια σημαντική δράση της ελληνικής αντικαρκινικής που ήθελα να γνωρίζουν οι άνθρωποι εδώ, όσοι έχουν προβλήματα και ανεβαίνουν στην Αθήνα να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους, υπάρχει δυνατότητα δωρεάν διαμονής σε χώρο της ελληνικής αντικαρκινικής για τις μέρες που κάνουν τις θεραπείες τους. Αυτό μπορεί να γίνει με συνεννόηση της κοινωνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου στο οποίο κάνουν τις θεραπείες τους.
1: Ναι.
0: Για να συνεννοηθούν με την κοινωνική υπηρεσία της ελληνικής αντικαρκινικής.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
0: Και είναι δωρεάν η διαμονή για τις μέρες της νοσηλείας. Ναι, και γι' αυτό ήθελα να ακουστεί και να το γνωρίζει ο κόσμος, όχι για το μαστό, για οποιοδήποτε.
1: Για
2: δώστε ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό κι αν είναι σημαντικό.
1: Έτσι.
2: Αυτό κι αν είναι σημαντικό, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις και γυναίκες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μείνουν τις μέρες που χρειάζεται για να πραγματοποιήσουν είτε τις ακτινοθεραπείες τους, είτε τη μετέπειτα διαχείριση ακριβώς και χημειοθεραπείες, αλλά και τις ανοσοθεραπείες τους.
0: Είτε δεν θέλουν να πάνε σε ένα σπίτι που έχει παιδιά για να μην κολλήσουν κάτι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή να έχουν συγγενή, αλλά να φοβούνται.
2: Είναι τέλειο αυτό που μόλις είπατε, γιατί είναι πάρα πολύς ο κόσμος που χρειάζεται τέτοιου είδους
0: στήριξη. Το πρόγραμμα φιλοξενίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να αξιοποιηθεί. Απλά επειδή είναι συγκεκριμένα τα δωμάτια, πρέπει να γίνει κατανομή όπως
1: κάποια πέρα, ναι,
0: και
1: γι' αυτό
2: θα πρέπει να υπάρχει υπηρεσία. Βέβαια.
0: Η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου γνωρίζει τον ασθενή, γνωρίζει το πρόβλημά του και τις θεραπείες του. Οπότε με την κοινωνική υπηρεσία της ελληνικής αντικαρκινικής είναι, συνεννοούνται για να μπορέσει
1: εύκολο,
0: να μείνει.
1: Γίνεται
0: ναι,
1: εύκολο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αφού υπάρχει παροχή υπηρεσιών σε αυτό το κομμάτι, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί μην φανταστούμε ότι όλος ο κόσμος έχει τη δυνατότητα ή έχει συγκινήσει οι οποίοι μπορούν να φιλοξενηθούν, και βεβαίως όλες τις υπόλοιπες συνθήκες που πρέπει να είναι ευνοϊκές για να μπορούν τέλος πάντων να, να.
2: Κυρία Καρακοβούνη, πόσο επικίνδυνος είναι ο καρκίνος στην δική σας ειδικότητα και πώς, τι πρέπει να προσέξει κάποια γυναίκα ή κάποιος άντρας, τι μπορεί να δει, εννοώ στο θυροειδή.
0: Όλοι οι ενδοκρινολόγοι λέμε ότι αν είναι να μας φυτρώσει καρκίνος, μακάρι να είναι στο θυροειδή μας. Mm-hmm. Γιατί θεραπεύεται πλήρως.
1: Μάλιστα.
2: Τέλειο.
0: Είναι ελάχιστες οι
2: πιθανότητες. Η πιο αισιόδοξη κουβέντα που ακούσαμε για αυτό το μήνα.
1: Έτσι.
0: Και ευτυχώς δεν έχει και ταχεία εξέλιξη, δεν εξελίσσεται ραγδαία.
2: Αχα.
0: Οπότε τον προλαβαίνεις.
2: Mm-hmm.
0: Προλαβαίνεις να κανονίσεις πού θα χειρουργηθείς, πότε θα χειρουργηθείς.
2: Παρόλο που είναι αδένας, δεν είναι στο βαθμό επικινδυνότητας.
0: Είναι μικρός και θαυματουργός αδένας, συμμετέχει στη λειτουργία όλου του οργανισμού.
2: Τέλεια.
0: Και στη διάθεση και στο μεταβολισμό και σε όλα. Αλλά σαν κακοήθεια είναι από τους πιο καλούς. Είναι ελάχιστες οι μορφές του καρκίνου που θα οδηγήσουν στην απώλεια της ζωής.
2: Τι πρέπει να προσέξει κάποιος αν δει κάποια.
1: Ποια είναι η αλλαγή, ίσως.
2: Τι θα πρέπει
0: για να ψάξουμε για κακοήθεια στο θυροειδή, υπάρχει κάποιος όζος που ψηλαφάται ή που έχει βρεθεί στον υπέρηχο. Συμπτώματα αυτό δεν δίνει. Τα συμπτώματα τα δίνουν ο υποθυροειδισμός και ο υπερθυροειδισμός με τα νεύρα, την παχυσαρκία, τη σκυλιότητα.
2: Ωραία.
0: Ο καρκίνος δεν δίνει κανένα απολύτως σύμπτωμα. Άρα θα βρεθεί στον προληπτικό έλεγχο. Οπότε αν κάποιος έχει οικογενειακό ιστορικό.
2: Ναι,
1: καλό θα
0: ήταν. Κάνει προληπτικό μια φορά στα 5 χρόνια.
2: Και από ποια ηλικία, κυρία Κορακοβούνη, είναι καλό να γίνει. Γίνεται πιο εκτεταμένος.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ωραία.
0: Αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ή θέμα στην ανάπτυξη, τα παιδιά
2: από τον
0: παιδίατρο ακόμα κοιτάνε.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, από την εφηβεία και πέρα, ένα προληπτικό, ειδικά αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, σίγουρα έναν υπέρχο στο θυροειδή, μια TSH και τα αντισώματα. Από εκεί βλέπουμε την προδιάθεση.
2: Okay.
0: Και μια φορά στα 5 χρόνια να το κάνεις.
2: Μιλάμε για πολύ απλά δηλαδή. Ναι. Για πολύ απλή.
0: Εύκολες εξετάσεις.
2: Εύκολες και πολύ άμεσα.
0: Ούτε την προετοιμασία της κολονοσκόπησης, ούτε ακτινοβολής, ούτε τίποτα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί.
1: Βοηθάει στην πρόληψη.
2: Είπατε, ο θυροειδής μπορεί να είναι ένας για τους περισσότερους έτσι ένας αδένας τον οποίο δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία.
0: Ή τον χρεώνουν μόνο για το βάρος.
2: Ή τον χρεώνουν μόνο για το βάρος, το οποίο άλλο ένα ερώτημα τώρα αφού το θέσατε. Καλώς ήλθατε τώρα στις βασικές ερωτήσεις. Πείτε μου τη γνώμη σας. Έχουμε δει όλοι, έχει γίνει, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά της μόδας, η χρήση ουσιών για το αδυνάτισμα που επηρεάζουν με χημικά σκευάσματα, εννοώ, όχι προσέχω τη διατροφή μου, κάνω μεσογειακή διατροφή, ασκούμε και τα λοιπά, οπότε χάνω βάρος.
1: Αλλά είναι σούλα.
2: Κάνω τη χρήση λοιπόν χημικών φαρμάκων, ουσιών, προκειμένου να αδυνατήσω. Τι έχετε να πείτε από αυτού?
0: Καταρχάς, η παχυσαρκία είναι χρόνιο υποτροπιάζον νόσημα που έχει πολλές παρενέργειες σε βάθος χρόνου. Ζάχαρο, πίεση, κολυστερή, καρδιοπάθειες, υπατοπάθειες. Άρα οφείλει να αντιμετωπίζεται. Η πρώτη γραμμή επίθεσης είναι η διατροφή και η άσκηση. Όλοι την προτείνουμε, όλοι την προσπαθούμε. Δεν είναι εύκολο να πιάσουμε το στόχο.
2: Όχι, υπάρχουν και κάποιοι που το καταφέρνουν.
0: Μπράβο, θα σας δακτυλοδείχνουμε.
2: Πραγματικά.
0: Είναι πολύ καλό. Αλλά και τα φάρμακα βοηθάνε την προσπάθεια που κάνουμε.
2: Okay.
0: Δεν μπαίνουν για να κάνουν μόνα τους τη δουλειά.
2: Αλλά όχι για τη μόδα.
0: Όχι για τη μόδα.
2: Γιατί για το νόσημα. Να υπάρχει για ιατρική γνωμάτευση πραγματική ανάγκη.
0: Βεβαίως. Για το νόσημα που έχει παρενέργειες, που και η οστεοαρθρίτιδα και η άπνοια ύπνου είναι σοβαρά προβλήματα που προκαλούν αναπηρία στον άνθρωπο. Άρα οφείλουν να διορθώνονται. Και τα GLP-1, αυτά τα ενέσιμα φάρμακα, είναι θαυματουργά. Καταρχάς είναι ορμόνες που τις βγάζει κανονικά ο οργανισμός μας. Οπότε δεν είναι τόσο ξένα στον οργανισμό. Και είναι ασφαλή όταν τα παίρνεις με κανόνες. Έτσι,
2: και όταν ακολουθήσεις γενικώς τη ζωή σου τους κανόνες που
0: ακριβώς,
2: σου δίδονται.
0: Ακριβώς, δηλαδή δεν το παίρνεις ξαπλώνεις στον καναπέ και περιμένεις να δυνατήσεις. Θα αδειάσει απλά το μυοσκελετικό σου. Αν κάνεις διατροφή που θα έχει λίγο παραπάνω πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, λιγότερα λίπη και κάνεις και την άσκησή σου, θα έχεις θαυματουργό αποτέλεσμα με διάρκεια. Mm-hmm. Γιατί το ζητούμενο είναι και η διάρκεια.
2: Ακριβώς.
0: Θα το πάρεις το φάρμακο για την παχυσαρκία, θα αδυνατήσεις, αλλά όταν το κόψεις, αν ξαναγυρίσεις σε αυτά που έκανες, θα ξαναγυρίσεις τα κιλά που ήσουν.
2: Προφανώς.
0: Άρα,
2: και κατ' επέκταση σε πολύ πιθανότατα σοβαρότερα προβλήματα,
0: ναι,
2: υγείας.
0: Ναι, γιατί αν δεν έχεις κάνει την άσκηση και τη διατροφή, θα έχεις χάσει κυρίως μεταβολική μυϊκή μάζα, που αυτή είναι η μεταβολική μας μάζα.
2: Που ουσιαστικά παντού σου λένε ότι η ανάγκη είναι μείωση λίπους, αλλά αύξηση μυϊκής μάζας. Και όχι ατροφίας.
0: Ναι, ακριβώς. Πάντα όταν κάνουμε δίαιτα, θα χάσουμε και τα δύο. Απλά
2: ναι,
0: όταν κάνουμε σωστή διατροφή και άσκηση παράλληλα, θα είναι περισσότερο το λίπος που θα χάσουμε και λιγότερο η μυϊκή μάζα.
1: Θα είναι καλύτερη ισορροπία, ναι, σωστά.
2: Μα δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
1: Προφανώς. Προφανώς.
2: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
0: Απλά δεν θα πάρεις αυτό το φάρμακο για να χάσεις 3 κιλά. Είναι αμαρτία από το Θεό για να φορέσεις κάτι.
2: Όχι,
0: στο
2: υπάρχουν
0: γάμο.
2: Άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικό πρόβλημα υγείας.
0: Φυσικά.
2: Το οποίο, το οποίο δημιουργεί και στην καθημερινότητά τους πρόβλημα.
0: Αναπηρία. Αν δεν μπορείς να δεις τα κορδόνια σου,
2: ναι,
0: είναι αναπηρία.
2: Ναι. Όχι μόνο αυτό, να περπατήσεις 100 μέτρα. Δεν αντέχει.
0: Ακριβώς. Και η καρδιά πόσο θα αντέξει.
2: Ναι, ναι.
0: Βοηθάνε, έχουν αποδείξει ότι βοηθάνε και την καρδιά και το σηκώτη. Άρα όλο τον οργανισμό γενικότερα.
2: Αλλά
0: αυτές οι παρενέργειες που θα
2: αυτό
0: κάνουν
2: το αλλά,
0: είναι από το γαστρεντερικό τους. Γιατί mm-hmm. ο τρόπος που δουλεύουν είναι να καθυστερούν την γένωση του στομαχιού. Οπότε νιώθεις περισσότερη ώρα το στομάχι σου γεμάτο.
2: Χορτάτος που λέμε.
0: Ναι, αλλά μπορεί να φτάσει στην άλλη άκρη και να μην δουλέψει το στομάχι και το έντερο.
2: Οπότε και υπάρχει πιθανότητα. Με εμέτους.
0: Ναι, γιατί υπάρχει. Αυτό, ναι. Με εμέτους και διάρρες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όσο πιο λιπαρό είναι το γεύμα σου, που εμείς έχουμε το λαδάκι μας εδώ.
2: Έτσι.
0: Και το τιμούμε.
2: Που πρέπει έχουμε, να το τιμούμε.
0: Ναι, αλλά με μέτρο όλα.
2: Και φυσικά.
0: Και το κύριε Λέισον, ο Θεός με μέτρο.
1: Έτσι, το βαριέται.
2: Όχι και ομό, όχι τη γανίδια.
0: Ακριβώς. Το μαγειρεμένο έχει χάσει το ωφέλη του, έχει κρατήσει μόνο τις θερμίδες του.
2: Μα νομίζω ότι αυτά τα πράγματα όλοι τα ξέρουμε. Mm. Το θέμα είναι να τα τηρήσουμε.
0: Και να λογοδοτούμε. Δηλαδή με μία φορά που πήγες και στο ΙΠΑ, δεν το γράφει ο σκληρός. Ενώ όταν λογοδοτείς και το ξανακούσεις και από ντροπή θα το τηρήσεις λίγο καλύτερα.
2: Τέλεια. Λοιπόν, είναι 1:57.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι σας δώσαμε μία πολύ σφαιρική εικόνα σε πάρα πολλά θέματα με την κυρία Κοραγκούλη. Εκμεταλλευθήκαμε την επαγγελματική της δραστηριότητα. Έτσι, αυτό πήγαινα
1: πολύ
2: να πω.
1: Πράγμον.
2: Εκμεταλλευθήκαμε και την καλλιτεχνική. Θα την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθε στο Ιωάννα στον Τετράγωνο.
1: Και για την ενημέρωση που μας έκανε. Έτσι.
2: Είναι, ναι, ήταν μια εξαιρετική επικοδομητική συζήτηση σε όλους τους τομείς. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Και από τις δύο.
2: Και οι δύο και οι φίλοι σίγουρα.
0: Και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο
1: είναι
2: αυτό.
1: Σίγουρο.
2: Γιατί
1: είναι σίγουρο.
2: Πάντοτε προκύπτουν
1: θέματα τα οποία είναι υποσυζήτηση, έτσι.
2: Και ένα από τα θέματα είναι προφανώς η επόμενη πανελλήνια.
0: Χοροδιακή συναντήση. Έχουμε
1: έτσι
0: και άλλο. Ετοιμάζουμε να πάμε και στην Ιταλία, στην κάτω
2: να,
0: Ιταλία
2: λοιπόν,
0: το Μάρτιο, να συμμετέχουμε στο Cantate di Passione, στο Πάσχα των Καθολικών.
2: Αυτό.
0: Με τα ελληνόφωνα χωριά εκεί πέρα.
2: Τέλεια.
0: Ήδη κάνει τις επαφές μας και μας περιμένουν. Θα είναι.
2: Ορίστε λοιπόν. Άρα λοιπόν με την κυρία
0: Κοραγκούλη. Και αφιέρωμα στον Καζατζίδη το Φεβρουάριο.
2: Τέλεια. Οπότε έχουμε μέλλον, όπως καταλάβατε. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Καλή
2: Ιωάννα
1: συνέχεια.
2: Στο Τετράγωνο αύριο, λίγο μετά τις 12. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Γεια
1: bye.
2: Σας.
1: Γεια σας.
3: Κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94.8.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Η ώρα είναι 2.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 3884. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
9: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
8: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
9: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.

τόσο σίδιο, ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει, σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της

0: τη διατροφή και την εμφάνισή τη.
1: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη κυλίτσα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
2: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
1: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
2: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721 087 164.
2: Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Η ώρα είναι 2:30.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

νωρίς κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
4: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
3: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
4: χωρίς δεύτερη σκέψη.
3: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα.
6: Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθρωποι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου Παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 2721-09711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 272.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
5: Φαντάσου! Ένα λευκό πιάτο, σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
5: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
12: Η ώρα είναι 4. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Αλλά από Ελλάδα, εντάξει, τα φέρνει ο δρόμος, τα φέρνει η ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το βρίσκω δύσκολο της Ελλάδας δηλαδή.
1: Έχεις, εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μελετήσει, έχεις ασχοληθεί τέλος πάντων, εσύ θα μας πεις τώρα το πόσο, και με τον φωνητικό αυτοσχεδιασμό. Αυτό εμένα μου
0: το ακούγεται... Το κάνουμε στη φωνητική αυτό.
1: Μου ακούγεται πάρα πολύ δύσκολο, Μικαέλα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτοσχεδιάζεις, ναι. Χρειάζεσαι ένα σημείο αναφοράς όμως, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, δηλαδή όταν υπάρχει ένα βασικό μοτίβο από κάτω. Και λέει και οι τραγουδιστές κάνουν τον αμανέ, ας πούμε. Mm-hmm. Το αμανές είναι ένα είδος φωνητικού αυτοσχεδιασμού. Υπάρχει το μοτίβο, παίζει και κάνει ο τραγουδιστής απάνω κάτι. Δεν είναι, για κάποιους είναι έμφυτο και για κάποιους άλλους το δουλεύουν και το μαθαίνουν.
1: Τα πάντα μαθαίνονται δηλαδή, αν δεν το έχεις
0: έμφυτο. Ναι, καλλιεργούνται.
1: Καλλιεργούνται.
0: Ναι,
1: και πότε μπήκε για πρώτη φορά στο στούντιο και πώς έγινε δηλαδή και γενικά κυκλοφόρησε το πρώτο σου τραγούδι?
0: Το πρώτο μου τραγούδι, εντάξει, νιώθω λίγο περίεργα γιατί όλα αυτά και μπορεί το κοινό σας να θέλει να ακούσει άλλα πράγματα και εγώ να μιλάω πολύ ρεαλιστικά, δεν μιλάω καθόλου ρομαντικά πάνω σε αυτά.
1: Όχι,
0: να σου πω,
1: ναι.
0: Έγιναν κάποιες προσπάθειες για να μου γράψουν κάποια τραγούδια, δεν ευόδωσαν αυτές οι προσπάθειες, ας μην τα πω τώρα στο live. Οπότε έκατσα εγώ και έγραψα εγώ δικά μου.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι και αλλιώς έγραφα.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, θα ήθελα να μου γράψουν άλλοι, να μην λέμε ψέματα. Αλλά από τη στιγμή που δεν ευόδωσε αυτό, λέω πρέπει να γράψω δικά μου. Και έγραψα δικά μου.
1: Κάθε άλλο λέει εδώ η Μαρία να σου πω. Θέλω να σου πω αυτό το σχόλιο για αυτό που λες ότι δεν
0: μου
1: ξέρω
0: πώς.
1: Πάρα,
0: Μαρία, έχεις δίκιο. Βλέπω Μαρία Μαγκονάκη.
1: Ναι.
0: Μαρία, σε ευχαριστούμε. Μου το λέει πάρα πολλοί κόσμος, όμως εγώ. Δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Είναι δικό μου. Αχ, να ορίστε, μην το ανοιχτώ το παράθυρο. Είναι δικό μου τραύμα, μάλλον αυτό, το να μου γράψουν άλλοι.
1: Όχι, το
0: δηλαδή
1: κάθε άλλο.
0: Έγραφα, έτσι κι αλλιώς.
1: Το κάθε άλλο νομίζω το λέει ότι δεν ξέρω πόσο. Που επειδή πες ότι δεν ξέρεις πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο να ακούει τέτοια πράγματα με αυτή
0: ρεαλισμό.
1: Την ομότητα. Το ρεαλισμό, εκεί νομίζω απαντάει. Το κάθε
0: ωραία,
1: άλλο.
0: Ωραία, όπως επίσης και ναι. Για το Μαζονάκι τον Μακαρίτη,
1: ναι.
0: Αφού είναι επίκαιρος και. Έτσι συγκινούμε λίγο. Ήταν να συνεργαστώ πολύ. Μαζί του το 17. Ωραία. Μα τότε το σχήμα ήταν. Ναι, ναι. Εντάξει, σας λέω. Δεν...
1: Ναι, ναι.
0: Τότε το σχήμα ήταν δύο τα σχήματα. Ήταν Πάολα Μαζονάκης. Ωραία. Mm-hmm. Η Πάολα, όπως ξέρουμε, τα μεγάλοι τραγουδιστές έχουν τις δικές τους ορχήστρες. Δηλαδή, μπορεί το κοινό σας αυτά να μην τα ξέρει. Τώρα ίσως να τα ακούει. Λοιπόν, άλλη ορχήστρα η Πάολα και άλλη ορχήστρα ο Μαζονάκης τότε. Εμένα το παιδί μου τότε ήταν 1,5 χρονών. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ο σύζυγός μου, δηλαδή να. Στο αγρίνιο μένω, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, να πηγαίνω, έρχομαι και να κάνω τη συνεργασία, γιατί με είχε δει ο μαέστρος του, κύριος ο Λιονάκης, ο Γιάννης. Ωραία. Και εννοείται στο λομαχαζί δεν βγαίνει ποτέ έτσι όπως με βλέπετε τώρα, έτσι. Που είμαστε χαλαροί και ωραίοι και με άβαυτοι και δεν ξέρω κι εγώ τι. Με τα ρούχα, τα καθημερινά και αυτά. Λοιπόν, πέραν από το εξωτερικό, είχαν ακούσει τη φωνή αυτή. Λοιπόν, τη Πάολα τότε ο μαέστρος ήταν ο κύριος Νάτσιος, με τον οποίο εγώ δεν είχα επαφή. Εγώ είχα επαφή με τον ορχήστρα Λιονάκη Μαζονάκη. Τον άνθρωπο τον έζησα δύο μέρες. Δεν δέχτηκα να πάω, παρόλο που. Εγώ δεν δέχτηκα. Παρόλο που η συμφωνία ήταν υπέροχη από μέρους του, έτσι. Τον έζησα δύο μέρες, έτσι και στο σπίτι του πήγα. Είχε και μια κοπέλα τότε που τον βοηθούσε, λεγόταν Φίτρη. Δεν ξέρω αν την έχει ακόμα και εκεί βοηθώ. Δεν με συνέφερε οικονομικά. Δηλαδή, αν μου έβγαζε ένα μπάντε πιο μεγάλο, εγώ θα ενδεχόμουν για να με συμφέρει να πηγαίνω έρχομαι.
1: Να πηγαίνω έρχεσαι, ναι.
0: Από το Αγρίνιο, βέβαια, ναι, γιατί ναι. Ήταν μόνο και για ένα μηνό και τα φαγιά και δεν ξέρω και εγώ τι. Έβαθα εκ των υστέρων, έχω παρακολούθησα λίγο την υπόθεση. Λίγο, μη φανταστείτε, γιατί εγώ, άμα δεν ευωδώνει κάτι, δεν το παρακολουθώ. Είμαι τέτοιο τύπο.
1: Ναι.
0: Το αφήνω και φεύγει. Πράγματι πήγε μια κοπελίτσα στη θέση μου από την Πάτρα. Χάρηκα πάρα πολύ που πήγε η κοπελίτσα στη θέση μου. Και το μεταξύ τότε οι γονείς μου λέγανε πω και πρέπει να πας και είναι ο Μαζονάκης. Ενώ εγώ τους έλεγα μα δεν με συμφέρει. Τι να πάω. Έβλεπα από πριν ότι δεν θα μου έρθουν αυτά που περίμενα εγώ να μου έρθουν πέραν από τα λεφτά. Και πράγματι έπεσα μέσα. Η κοπελίτσα πήγε στη σεζόν με τον Πάολα Μαζονάκη το 2017. Και τελείωσε η συνεργασία και γύρισε στην Πάτρα. Άρα βγήκε αληθινή. Τώρα πώς τα έβγαλε η κοπέλα πέρα με τα χρήματα, αν της έδωσαν τα ίδια με μένα ή δεν της έδωσαν παραπάνω.
1: Κοίταξε, εσύ τότε είχες να σκεφτείς και το παιδί σου, βέβαια, έτσι. Δηλαδή και αυτό
0: φαντάζομαι. Δεν ήταν πρόβλημα το παιδί. Όχι, δεν ήταν πρόβλημα το παιδί. Δηλαδή ήταν 2,5 μηνών το παιδί και εγώ ήμουν στη Φιλανδία για συναυλίες.
1: Οκ, κατάλαβα.
0: Και κουβαλούσα και το θύλαστρο για να μην πετρώσει το γάλα, ας πούμε. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν παίζει κανένα ρόλο. Το παιδί ήταν σε καλά χέρια, ήδη ήταν ψιλομεγαλωμένο. Έτσι κι αλλιώς η συμφωνία ήταν Παρασκευή με Κυριακή.
1: Σωστά. Τώρα που το ξανασκέφτεσαι, το άλλαζες. Δεν θα άλλαζες την αποφασίσεις.
0: Δεν είναι ρομαντικό λόγος εγώ σε αυτά. Μάλιστα. Αν έπαιρνα τα χρήματα που έπρεπε να πάω, δεν θα πήγαινα. Απλά το, όχι, δεν μετανιώσα. Απλά τώρα που έγινε αυτό το περιστατικό με τον κύριο Μαζονάκη, στεναχωρέθηκα τον τρόπο που έφυγε.
1: Καλά, αυτό πολύ Ελλάδα, πραγματικά.
0: Ναι, ήταν... αυτό δηλαδή. Και ήρθαν όλες οι στιγμές έτσι μπροστά μου που έζησα εκείνο το διήμερο και στο σπίτι του και στη γνωριμία και στις πρόβες και σε αυτά, έτσι.
1: Άρα, Μικάλη, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος, ένα παιδί που τα πράγματα τα ζεις ρεαλιστικά, τα ζεις και με το βάθος που έχουν όμως. Δεν είσαι επιφανειακός.
0: Με το βάθος μου ότι είμαι μικρή σε όλη αυτή τη δουλειά.
1: Αυτό.
0: Νομίζω παίζει ρόλο αυτό.
1: Μεγάλο, βέβαια.
0: Και δηλαδή, επειδή και η οικογένεια ήταν πολύ σκληρή σε αυτό. Δηλαδή, εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που δεν ήθελε αυτό το επάγγελμα. Και μην σας πω ότι το θέλει και ακόμα, δεν τρελαίνει, ας πούμε. Ενώ άλλες οικογένειες μπρώχνουν τα παιδιά. Δεν είναι ότι δεν είναι υπερήφανοι, αλλά. Okay. Οπότε ίσως αυτό να με προσγείωσε. Πόσο μάλλον όταν παντρεύτηκα και έναν άντρα που δεν είναι μουσικός. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο.
1: Δηλαδή, ένα κορίτσι τώρα που είναι στην ηλικία που ήσουν εσύ όταν ξεκίνησες.
0: 16 χρονών, 15.
1: Καλά, ναι, η αλήθεια είναι. Ας πούμε 16 με 20, ας το πάμε εκεί τέλος πάντων, γιατί τώρα έχουν αλλάξει και τα πράγματα και τα λοιπά. Τι θα ήταν έτσι μία συμβουλή, μία...
0: Να μορφωθεί κατευθείαν. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Να μην μείνει μόνο με τη φωνή της ή με το σώμα της ή με αυτά που θα της πούνε. Εγώ είχα βάλει ένα στόχο, έτσι κι αλλιώς ήμουνα μέσα στη μουσική, έτσι κι αλλιώς ήμουνα μουσικός. Δεν θα ερχόμουν στην Ελλάδα. Είχα θέσει στο Royal Academy of Music Λονδίνου και έδωσα τυχαία πανελλαδικές για την Ελλάδα. Έδωσα...
1: Συγγνώμη, είχες θέση, εννοείς είχες περάσει εκεί για να είχες
0: σπουδάσει. Ναι, είχα ένα πορτφόλιο για το Royal Academy of Music του Λονδίνου, ναι. Και θα καθόμουν ακόμα έναν χρόνο στην Κύπρο για να πάω να ετοιμαστώ καλύτερα, διότι ήμουν στο Grade 7, μετά πας στο Grade 8 και μετά πας στο Advance, έτσι. Είναι κλίμακες. Λοιπόν, χωρίς πανελλήνιες, εννοείται αυτό.
1: Ναι.
0: Και αποφασίζω να δώσω εγώ για την Ελλάδα, Δευτέρα Λυκείου. Τρέχα γύρευε να βγάλω εγώ την αρμονία, Δευτέρα Λυκείου, αρμονία δικτέ. Και νέα ελληνικά, έτσι. Δεν διάβαζα κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρε κάτι άλλο. Έτσι, κρίνω στο γινόμουν μουσικός. Αυτή είναι η συμβουλή που θέλω να δώσω λοιπόν στα νέα παιδιά. Μορφωθείτε, ούτως ώστε αύριο μεθαύριο, αν απογοητευτείτε, να μην να σκεφτείτε, α, θα κάνω και κάτι άλλο. Ή, λοιπόν, και τέλος πάντων, δίνω εγώ τις πανελλαδικές και βγαίνω τέταρτη πανελλαδικά. Και παγκύπρια και πανελλαδικά. Τέταρτη. Στις μουσικές σχολές.
1: Ναι.
0: Οπότε μπαίνω και. Αυτή είναι η συμβουλή που έχω να δώσω. Τα πρώτα δύο χρόνια δεν δούλευα. Στο τρίτο έτος δούλευα με τον Γκιάμο, με τον Βασίλη τον Καρά. Δούλεψα με τον Θοδωρή το Φέρι. Δούλεψα. Σας πάω. Το τρία. Με τον Νίκο το Βέρτη. Όταν είχε βγάλει το Αστέρι μου τότε με τη Universal και ήταν στα Ρόδον Live. Δεν είχε κατέβει ακόμα Αθήνα να κάνει τη συνεργασία με την Πεγκιζίνα γιατί εξοχή κρύο. Δηλαδή. Όλα αυτά τα έζησα από κοντά. Οπότε όταν τα ζει ένα μωρό έτσι, μικρό παιδί, να τα ζει όλα αυτά από νωρίς και να βλέπει πώς λειτουργούν, να είναι μορφωμένες, έστω να ξέρουν δυο πράγματα, να μπορούν να μιλήσουν και να αρθρώσουν, να μην δουλέψουν μόνο τη φωνή, να μην πηγαίνουν μόνο γυμναστήριο. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
1: Πολύ καλά.
0: Δεν ξέρω αν το βάθινα πάρα πολύ το πράγμα.
1: Εγώ θα σου πω ότι. Καταρχάς, θα πω εγώ την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Ναι, γιατί δεν ήξερα όλο αυτό το background.
0: Δηλαδή, μα δεν τα λέω κι εγώ, καψερή. τι να λέω κι εγώ. Τι να κάτσω να πω.
1: Να σου πω, σε κέρδισε όμως τελικά πιο πολύ ο παραδοσιακός ήχος, ο ανατολικός ήχος.
0: Ναι, γιατί αυτά τραγουδούσα από μικρή.
1: ξέρεις και κανονάκι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, και το σταμάτησα ουσιαστικά το 20... λίγο πριν τον COVID σταμάτησα.
1: Μάλιστα,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν παίζω πολύ συχνά, παρόλο που έχω κάτω δύο κανονάκια.
1: Αχ, τι ωραία. Θα ήθελα και εγώ να σου πω, άσχετο τώρα, να μάθω κάποια στιγμή. Οπότε σε έχει ζήσει.
0: Ναι,
1: και
0: τι τραγουδάρα, γιατί το έξω έχει κρύο, λέει.
1: Τον ντουέτο, ναι.
0: Ναι, τον βοήθησε τον Νίκο τότε, η Μπέγκη Ζήνα τον κατέβασε τότε, ναι.
1: Λέει η Μαρία.
0: Γιατί έξω έχει κρύο.
1: Σωστή συμβουλή, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπε για τα.
0: Η Μαρία, η Μαγκονάκη, είναι το μέρος μας.
1: Από την
0: είναι ρεαλίστρια. Αγαπάμε ρεαλισμό.
1: Η Άννα εδώ λέει
0: και
1: πολύ
0: εδώ,
1: σοφά.
0: Εδώ, Άννα, μη Μικαέλα, είναι πολύ σοφά αυτά που λες. Εν τω μεταξύ, τώρα διαβάζω εγώ τα σχόλια, φίλες και φίλοι.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Έρχεται το πρώτο σου EP, είναι για να το λες καλά το.
0: Ναι, η κοπέλα που το έγραψε είχε κάνει δίσκο με το Μάλαμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Το 7 με τη Μαρία την Παπα-Νικολάου. Τη είχε κάνει παραγωγή ο Μάλαμα. Λέγεται Ανδριανή Ζαγκανά, η τραγουδίστρια λέγεται Μαρία
2: Παπα-Νικολάου. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
6: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Είναι το, ζούμε στην εποχή του μισού λεπτού.
1: Ναι, ακριβώς. Σωστό, πολύ σωστό.
0: Δηλαδή, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν ξέρω. Παιδιά, είναι αν σε θέλει και οι συγκυρίες και τα χρήματα, είτε τότε είτε τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ εκεί καταλήγω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν το λέω πάλι.
1: Όχι, μια χαρά στόμα. Το λες. Μια χαρά το λες.
0: Εγώ τώρα που ναι. Είμαστε στη φάση του μισού λεπτού, τα reels είναι μισό λεπτό και για να μείνει το μάτι του αλουνού στο μισό λεπτό πρέπει να δει με τι να πω, την Άρτα και τα Γιάννενα,
1: ναι,
0: τον ουρανό,
1: ναι, ναι,
0: τον Άστρα,
1: ναι.
0: Δηλαδή και φωνάρα να είσαι και κουκλάρα να γίνεις ή να μην μιλάω μόνο για γυναίκες, ας μιλήσω για άντρα,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι,
0: τι
1: βέβαια.
0: Θα κερδίσει, ας μας πει το κοινό από κάτω, τι θα κερδίσει ας πούμε τώρα αυτή την εποχή να δει έναν άντρα την ώρα που τραγουδάει. Γι' αυτά τα 10 δευτερόλεπτα, δεν σας λέω μισό λεπτό. Για να μας πούνε κάτω.
1: Πείτε μας παιδιά, πείτε μας. Στο μεταξύ το κοινό είναι από πάνω πάντα.
0: Ναι, εγώ βλέπω αυτά που γράφουν και ναι, προσπαθώ ναι. Να
1: κάνει χιούμορ,
0: να απαντήσω
1: είναι...
0: τι μπορέσω.
1: Είναι τρολάς γνωστός. Εδώ βλέπουμε για
0: εν τω μεταξύ
1: ναι.
0: Αυτό με τις ενορχιστρώσεις που λέει εδώ, πίστεψέ με φίλε μου καλέ, υπάρχουν και τα... τα plugins, όσοι ξέρουν από στούντιο ξέρουν αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και τα assets που καταλαβαίνουμε ποιο είναι πλαστικούρα και ποιο όχι στην εποχή μας, οπότε αν μπορεί να υπάρξει ένα συνδυασμός είναι ευτύχημα, αλλά γιατί το σούνο να καταστρέψει τη δουλειά πολλών ανθρώπων? Θα αλλάξουν δουλειά, κάποιοι αλλάζουν δουλειά παιδιά, δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Εκτός και αν έχουν από πίσω ακινήτα ας πούμε ή κάποιο άλλο είδους περιουσία ή κάποιο άλλο είδους πόρους και δουλεύουν μια άλλη δουλειά. Εγώ ας πούμε είναι καθηγήτρια, έγινα μόνιμη στα σχολεία. Υποψήφια διδάκτορ πλέον στο πανεπιστήμιο. Πρώτα ο Θεός να τελειώσει και το διδακτορικό.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή, ευχαριστώ.
1: Τώρα αυτό είναι
0: δηλαδή, και χειροκρότημα. Δηλαδή κάνουμε και άλλη δουλειά πια. δηλαδή κάνουμε άλλες δουλειές. Είναι αυτό που είχα πει πριν. Δηλαδή, όνειρό μου ήταν να ζω από το τραγούδι. Μα δεν μπορώ. Αυτοί που έχουν στούντιο, όνειρό τους είναι να δουλεύουν μόνο με το στούντιο. Δεν μπορούν. Γι' αυτό κάνουν ιδιαίτερα, κάνουν άλλες δουλειές. Καταλάβατε τι λέω.
1: Πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, Μικαέλα μου, επειδή σιγά-σιγά έρχεται η ώρα να αποχαιρετήσουμε.
0: Λοιπόν, δεν κερδίζουμε λίγα. Αδιαβάζω αυτά που λένε
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ βλέπουμε για το τρίλεπτο. Ωραία.
1: Θέλω να μου πεις.
0: Τώρα που δεν τα έχω πολύ με τις κάμερες και με τα live, είναι
1: πειράζει. Θα ξανακανονίσουμε και άλλη φορά και μάλιστα την επόμενη φορά, εάν θέλεις και είσαι και εσύ σε καλή έτσι. Να θέλεις να το κάνεις βασικά.
0: Εγώ
1: θα χαρούμε πολύ να σε ακούσουμε να τραγουδάς κιόλας. Θα το θέλαμε
0: ναι.
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Έρχεται κάτι τώρα, κάποια νέα συνεργασία, κάποια εμφάνισή σου, αν κάποιος
0: όχι, μετά τον Παντελή Θαλασσινό και ναι. την Ιταλία, ναι. δεν έχω κάτι τώρα. Ίσως να κάνω κάτι στο Μεσολόγγι, ίσως συζητάω έτσι για κάθε Παρασκευή. Ναι, δεν ναι. έχω κάτι συζητήσει τώρα. Όμορφη γλυκιά ρουτίνα.
1: Τέλεια. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ που μας ένωσες.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εύχομαι υγεία και φώτιση σε όλες και όλους. Και όλα γίνονται. Όταν υπάρχει υγεία και καλή θέληση, όλα γίνονται. Και δεν το λέω για τη μουσική, το λέω γενικότερα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις μόνο αυτό. Με ποιο δικό σου τραγούδι θέλεις να βάλουμε να ακούσουμε μόλις αποσυνδεθούμε από εδώ.
0: Αλήθεια δικό μου.
1: Ναι, δεν θα ακούσουμε, τι.
0: Βάλε μας το χασάπικο που το βρήκατε στο YouTube, παιδιά. Το χασάπικο της αγάπης στο φιλί.
1: Της αγάπης στο φιλί.
0: Μουσούκια, εκεί έπαιξε ο Αλεξόπουλος, ο Στέλιος, που είναι μπουζούκι του Γιάννη του Πλούταρχου. Εκεί έπαιξε μπουζούκια ο Στέλιος.
1: Ναι.
0: Και ενορχίστρωσε ο Γιάννης ο Θάνος, επίσης το Εγάλεο είναι το στούντιο. Που δουλεύει με πολλούς, με Σταβέντο, με Τερλέγκα, με πολλούς, με πολλούς. Με το Σταβέντο τον είπα,
1: ναι.
0: Το Ρόκο και εμένα. Την top διάσημη, ήταν την πρώτη.
1: Έμα πώς. Μικαέλα, εγώ θέλω να σου πω ότι όχι απλά χαρήκαμε, μας χόρτασες ειλικρίνεια και πραγματική εμπειρία και αλήθεια. Αυτό είναι κάτι που σπανίζει και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εδώ που να διαφωνεί με όλα αυτά που ακούσαμε. Όποτε θέλεις να τα ξαναπούμε με κάτι καινούργιο που θα έχεις να παρουσιάσεις, εμφάνιση, συναυλία, τραγούδι, ό,τι
0: μου,
1: θέλεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Και θα χαρούμε πολύ να σε ακούσουμε να μας τραγουδήσεις κιόλας.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλάκια.
0: Καλή
1: πολλά, πολλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά ένα εξαιρετικό πλάσμα. Εγώ χαιρόμουν πάρα πολύ που την είχα και την έβλεπα κιόλας, έτσι την εικόνα δίπλα μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμως το τραγούδι που η ίδια επέλεξε να ακούσουμε για σήμερα. Μισό λεπτάκι, τα έχω όλα έτοιμα. Είναι της αγάπης στο φιλί, Μικαέλα Παπαχρυσάνθου, και επιστρέφω.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μικαέλα Παπαχρυσάνθου, παιδιά. Ένα πλάσμα έξω καρδιά που δεν μασάει τα λόγια του. Είναι πάρα πολύ λίγα εντωμεταξύ αυτά που ακούστηκαν και που μας είπε και η ίδια για όλη τη διαδρομή και τις σπουδές της και με την ενασχόλησή της. Πραγματικά άλλη φορά και με περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας θα χαρούμε πολύ να τα ξαναπούμε. Ξέχασα επίσης να σας πω, μου γράφει εδώ στο TikTok, ότι δούλεψα το 2010 στον Αντένα στο τότε Talent Show. Α, μάλιστα. Ωραία φωνή, ωραίος άνθρωπος. Λέει εδώ, όπα, έστειλε μια πρόσκληση κατά λάθος, ζητώ συγγνώμη. Ωραία φωνή, ωραίος άνθρωπος, λοιπόν, λέει εδώ ο Ζαρίφης μας. Μάλαμα χαρακτήρας, μάλαμα και όσα έλεγε. Και ως υπάλληλος, μάλιστα. Χαρά μας μεγάλη που τα είπαμε και να, όπως είπα, να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, τώρα γυρνάμε εδώ, παιδιά, στα μουσικά μας. Εδώ στα της εκπομπής. Καλώς και τον Στέφανό μας.

Νύχτα μου μάγισσα λοιπόν, αυτή φυσικά ήταν η Peggy Zina. Την καλησπέρα μου σε όσους τώρα συντονιστήκατε εδώ στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, παιδιά. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο παρέα σας μέχρι τις 6, 6, 9, 8, 9, 8, 60, 147, στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Να χαιρετήσω με όλη μου την αγάπη τα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Μας ακούτε μέσα από το κανάλι 1 και του 94,8 στην Καλαμάτα και στον νομό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχώρο 89,3 στα Χανιά. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες και Καστελόριζο στους 104,3. Για όσους από εσάς βρίσκεστε εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι μπορεί το επόμενο τραπέζι στο Ready Fish να γράφει το δικό σας όνομα. Το Ready Fish λοιπόν χαρίζει σε κάθε έναν, σε έναν από εσάς, σε έναν νικητή δηλαδή από εσάς, ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας έως 40 ευρώ. Στέλνετε μήνυμα στο 698-9860-147 ή στο info@melodiafm.com και μπαίνετε στην κλήρωση. Έτσι, Ready Fish, φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 55, απέναντι από το εργατικό κέντρο.

μετά την Πεγκυζίνα και τη νύχτα μου, τη μάγισσα. Συνεχίζουμε με Γιώργο Κακοσέο και ποια είναι αυτή. Καλώς την Ελένη μας από Αραιόπολη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
2: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
3: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
2: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
3: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα.
5: τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
8: Αναστασία λοιπόν. Και μπαμ.

Σιγά σιγά, παιδιά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω σήμερα. Γεια σήμερα. Φυσικά και μένετε συντονισμένοι, έρχεται η Φέα Στάινερ σε λίγα λεπτά και η εκπομπή Surfing On Air. Θέλω όμως να πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για τους φίλους του κινηματογράφου, τους Cinefil. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος συμμετέχει στην 18η έκδοση του Φεστιβάλ Lumière της Λιόν, 10 με 18 Δεκάτου. Στο πρόγραμμα «Η Χρυσή Εποχή του Ελληνικού Κινηματογράφου» και στην 14η έκδοση της Διεθνούς Αγοράς του Κλασικού Κινηματογράφου, 13 με 16 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με το ΕΚΟΜΕΔ, που εξασφάλισε για την Ελλάδα τον τίτλο της τιμόμενης χώρας. Θα παρουσιαστούν ταινίες όπως «Το πικρό ψωμί» του Γρηγόρη Γρηγόριου 1951, «Εύα» της Μαρίας Πλήτα και πολλές άλλες.

Να ευχηθώ σε όλους ένα υπέροχο, υπέροχο απόγευμα. Να περνάτε τέλεια, παιδιά. Και εμείς θα λέμε με το καλό, όπως είπαμε, αύριο την ίδια ώρα, ραδιοφωνικά δηλαδή, στις 3 το μεσημεράκι. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά σε όλους.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο κλίμι και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμις, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κλίμις.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο κλίμις.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69454.
3: Κλίμις.
4: Και τη...
5: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Μουσικά νέα, νέες μουσικές κατηγορίες, ταξιδιωτικοί προορισμοί και δικές σας μουσικές προτάσεις.
1: Energy New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους και καλώς ήρθατε εδώ στο ninjiradio.gr. Αλλά και στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Στην εκπομπή Surfing on Air, όπως κάθε απόγευμα, έτσι ακριβώς και σήμερα 6 με 8.

Ζήνερ στο μικρόφωνο του σταθμού, στα ηχεία σας, στα ακουστικά σας, στην παρέα σας και στις οθόνες σας όσο νουπο. Θα ανοίξουμε σε πολύ πολύ λίγο και TikTok Live σήμερα, μέχρι τις 8. Εννοείται ότι όπως πάντα περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τα οποία τα στέλνετε με SMS ή Viber στο 698-9860-147. 698-9860-147. Για να δω ποιοι είστε εδώ, από πού ακούτε, από πού είστε συντονισμένοι, τι καιρό κάνει στην περιοχή σας σήμερα, αν θέλετε στείλτε έτσι ένα update, γιατί είναι αρκετά παράξενος ο καιρός από περιοχή σε περιοχή. Καλή εκπομπή να έχουμε.

εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι ngradio.gr αλλά και Ράδιο Παλαιόχώρα 89,3. Εκεί μας ακούτε πάντα σε όλο τον Ομοχανίον. Vox 103,3 για τον νομό Ηλίας. Λεπάντο 101,4 νομός Ετωλού Ακρανανίας. Radio Cafe 102,4 για τη Σάμο. Και Δημοτικό Ραδιόφωνο Καστελόριζο 104,3 στο Καστελόριζο και τα γύρω νησιά. Καλησπέρα, καλησπέρα Ζαρίφη. Τι γίνεται, τι καιρό έχουμε σήμερα στον πύργο. Καλησπέρα στον Ευγένιο. 19 βαθμοί στη μαγευτική ανάβηση. Παιδιά, μεγάλη διαφορά από χθες πάλι. Καλό στο Χόρχε. 14 βαθμούς στα Τρίκαλα με ασθενής βροχή. Πω πω παιδιά, πάει αυτό ήταν. Χειμώνιας στα Τρίκαλα. Καλησπέρα στο Γιώργο. Στην Αθήνα βρέχει από το πρωί ασταμάτητα, λέει, και δυναμώνει πολύ. Καλησπέρα στην Παναγιώτα, κρύο και σε μας, λέει. Έριξε και τα πρώτα χιόνια στο χιονοδρομικό, στο Καϊμάκτσαλαν. Παιδιά, ναι. Αυτό πάλι, τα πρώτα χιόνια, βέβαια κάτι λίγα χιονάκια είχαμε δει, νομίζω, και την προηγούμενη φορά στον Όλυμπο. Αυτή τη φορά χιόνισε αρκετά. Και στον Όλυμπο, αν δεν κάνω λάθος, το Καϊμάκτσαλαν σίγουρα μου έχει στείλει και βιντεάκι εδώ η Παναγιώτα. Γενικά είναι από τις μέρες, παιδιά, είναι από το διήμερο μάλλον, σήμερα και αύριο, που θέλει έτσι λίγη προσοχή. Ανάλογα και την περιοχή που βρίσκεται ο καθένας, ανάλογα και το τι προβλέπεται για την κάθε περιοχή. Εμείς εννοείται σε όλη την Αττική έχουμε αυτή την λατρεμένη κίνηση που πάντα τετραπλασιάζεται όταν βρέχει, γιατί και περισσότερος κόσμος θα πάρει τα μάξι του και όλοι κινούνται πολύ πιο αργά λόγω βροχής. Και κάτι θα προκύψει παραπάνω, κάνα μποτιλιάρισμα, κάνα γλίστρημα. Κάτι δεξιά, κάτι αριστερά. Οπότε, παιδιά, καταλαβαίνετε, είναι από τις μέρες που θέλει υπομονή. Στο μεταξύ, έχει σταλεί 112 σε έβια και σποράδες για έντονα φαινόμενα. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας, λέει εκεί. Προσοχή, λοιπόν, παιδιά. Έχουμε και κλειστά σχολεία αύριο σε ορισμένες περιοχές. Συγκεκριμένα στην Εύβοια θα είναι κλειστά τα σχολεία και θα γίνουν τα μαθήματα διαζώσης, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Το ίδιο ισχύει και για το Δήμο Κίμης Αλιβερίου και για το Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Και στο Δήμο Σκιάθου στις Ποράδες δεν θα γίνουν μαθήματα αύριο, το ίδιο και στη Σκόπελο. Επίσης σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και παιδικών σταθμών λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αναβαθμίστηκε κιόλας, λέει το δελτίο, σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Κόκκινη προειδοποίηση και όλα τα σχετικά. Οπότε, παιδιά, είμαστε έτσι λίγο πιο προσεκτικοί. Δεν κάνουμε άσκοπες βόλτες και μετακινήσεις και όλα τα σχετικά. Εξάλλου, είναι πολύ καλύτερα στο σπίτι μας με τέτοιο καιρό, παιδιά. Είναι και ρομαντικά. Αν είστε και σε περιοχή με λίγο παραπάνω κρύο, ανάψτε και το τζάκι σιγά σιγά και αρχίστε να στολίζετε χριστουγεννιάτικα. Γεια σου Νίκο Τσιαούση, καλησπέρα από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνει ανατροφοδότηση, λέει ο Ζαρίφη, σύννεφα που πάνε ανατολικά. Η λογική λέει ότι τα μοντέλα κάνανε λάθος. Και δεν έχει πολύ βροχή στον πύργο Ηλίας. Μια χαρά. Μακάρι, Ζαρίφη, μακάρι. Καλύτερα σπίτι με NG Radio. Έλαντε, αυτό ακριβώς. Πες τα. Στην Αττική που ρωτάει η Αγγελική, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για κλείσιμο σχολείων και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά λένε να προσέχουμε γενικά στις μετακινήσεις, ιδίως σε ανατολικά και βόρεια τμήματα. Προς το παρόν όλα κανονικά για τα σχολεία στην Αττική. Αύριο, σύμφωνα με το έκτακτο, κυρίως οι σποράδες Ανατολική Θεσσαλία και Μαγνησία αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Στην Εύβοια επιμονή ισχυρών φαινομένων μέχρι αργά το βράδυ, το απόγευμα, συγγνώμη, βροχές και καταιγίδες ως το απόγευμα στα 12.30, στη Δυτική Κρήτη κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Έντονα φαινόμενα αύριο ως αργά τη νύχτα, προσοχή παιδιά εκεί στην Κρήτη. Και τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ προβλέπονται στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη.

0: baby.
1: Παράλληλα λέει ότι υπάρχει περίπτωση να προσθεθούν και άλλα σχολεία και άλλοι δήμοι που θα παραμείνουν κλειστά. Οπότε καλό είναι, λέει, οι γονείς να έχουν το νου τους και να ελέγχουν τις επίσημες ιστοσελίδες και τα μέσα ενημέρωσης των δήμων τους, καθώς και τις ανακοινώσεις των σχολικών μονάδων πριν ξεκινήσουν για το σχολείο, σε περίπτωση που κάτι αλλάξει, κλείσει κανένα ακόμα τελευταία στιγμή, μην πηγαίνετε και τζάμπα δηλαδή.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Έλα Λάγκλε με το Choosing Texas που μας ζήτησε.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
2: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Tendes Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Tendes Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
8: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
7: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 6:30.
14: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Αυτή είναι η Κριστίνα Αγγιλέρα με τον Pitbull και το Feel This Moment. Για τη Μαρίνα μας από Κρήτη που το έχει επιλέξει. Να καλησπερίσω το Γιώργο, τη Στεφανία, τη Δήμητρα, το Θανάση. Χαιρετώ τη Λένα και τον Δημήτρη που μας ακούνε παρέα τα παιδιά καθοδόν. Ευτυχώς δεν έβρεξε όσο περιμέναμε, όλα μια χαρά από εδώ. Υπέροχα παιδιά, καλή διαδρομή να έχετε.

Καλησπέρα, Αναστασία μου. Πολλά, πολλά φιλιά στοιχείο. Και χαιρετώ και τη φίλη μας την Ευγενία. Λοιπόν, μιλώντας για Κρήτη, έτσι, γιατί είναι από τα αγαπημένα μας νησιά. Είστε και πάρα πολύ όλοι εσείς που μας ακούτε και μας παρακολουθείτε παραδοσιακά από την αγαπημένη μας Κρήτη. Μου έχει στείλει ο Παναγιώτης εδώ έναν κριτικό βοσκό, ο οποίος έγινε viral και κέρδισε μάλιστα το ενδιαφέρον ακόμα και του BBC. Ο Γιάννης Παπασιφάκης λέει: είναι ο κριτικός κτηνοτρόφος που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα κοινωνικά δίκτυα, παρουσιάζοντας την καθημερινότητά του στα βουνά της Κρήτης, και έγινε στον άνθρωπο αυτό ολόκληρο αφιέρωμα από το BBC, μέσα από την εκπομπή The Travel Show λοιπόν. Και το επεισόδιο με τίτλο Guardians of Crete, οι φύλακες της Κρήτης δηλαδή, το BBC παρουσιάζει τον κριτικό βοσκό που συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση στην κτηνοτροφία, παρακαλώ. Για αρκετούς μήνες κάθε χρόνο ζει σε ένα μυτάτο, ένα παραδοσιακό πέτρινο κατάλημα των βοσκών στα Λευκά Όρη, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Κάτι μου θυμίζει εμένα αυτό το όνομα, παιδιά. Μήπως κάνει και TikTok και ανεβάζει και στο TikTok βιντεάκια και τέτοια. Μου φαίνεται κάπου τον έχω πετύχει. Το μέρος αυτό που πηγαίνει είναι πάνω από την Ανώπολη Σφακίων, σύμφωνα με το συγκεκριμένο αφιέρωμα. Και η καθημερινότητά του εκεί περιλαμβάνει φροντίδα των προβάτων, παραγωγή τυριού, αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνεπάγεται η διαβίωση στο βουνό και όλα τα σχετικά. Σίγουρα, παιδιά, ειδικά εν έτη 2026 που έχουμε συνηθίσει και όλοι τις μεγαλύτερες ανέσεις. Οι απαραίτητες προμήθειες μεταφέρονται μέχρι το μυτάτο ακόμα και με τη βοήθεια μουλαριών, λέει, ενώ οι ανάγκες ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται μέσω φωτοβολταϊκών. Παρόλα αυτά, έχει μαζέψει πάνω από 100.000 followers στα κοινωνικά δίκτυα, όπου μοιράζεται καθημερινά στιγμές και εικόνες από τη ζωή του στα βουνά. Ναι, παιδιά, γιατί ποιος δεν θέλει να το βλέπει και να το ζει αυτό μέσα από βιντεάκια στα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή, είναι από τα πράγματα που αξίζει να τα παρακολουθείς. Γεια σου, Βρύλια Πενταράκη, καλησπέρα!

και κάνει και live στο TikTok. Πάνω από το βουνό. Ναι, τώρα κατάλαβα. Είναι όντως αυτός που έλεγα κι εγώ. Έχει γίνει υπερviral και στο TikTok, παιδιά, κατά καιρούς. Και μπράβο του που έφτασε χάρη του μέχρι το BBC. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε για Elton John, Britney Spears, Hold Me Close. Πάμε και για Loreen με Forever που μας το ζήτησε ο Μάκης. Και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο και θα ανοίξω τώρα και το TikTok, παιδιά, έτσι. Ετοιμαστείτε. Μετρήστε αντίστροφα περίπου 5 λεπτά και ανοίγω και TikTok. Οπ, είπα μεγάλη κουβέντα, λέει ο Ζαρίφης. Αρχίζουν να μαζεύονται τα μαύρα τα σύννεφα στον πύργο Ηλίας. Για να δούμε, για να δούμε. Γεια σου Νικόλα Σωμαράκη, 24 βαθμοί Κελσίου και κοντομάνικα καλοκαιρινά στην νότια Κρήτη, στο Τζούτσουρα. Κι ας έχει συννεφιά, είμαστε όλοι surfing on air. Έτσι Νικόλα μου, καλησπέρα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακούστε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιήσεις.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

Έχουμε μπει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Surfing on Air. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε όσοι μαζευτήκατε εδώ στην παρέα μας τώρα τελευταία, λίγο μετά τις 7. Όπως είπαμε, μόλις άνοιξα και το TikTok Live μας, οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να συντονιστείτε και εκεί, να παρακολουθείτε την εκπομπή και με εικόνα, αλλά κυρίως να συναντήσετε και όλο το υπόλοιπο αγαπημένο παρεάκι. Καλώς στον Πέτρο, καλησπέρα. Όλη νύχτα και όλη μέρα βροχή στην Κέρκυρα. Πω, παιδιά. Τώρα καθάρισε λίγο, πάλι καλά. Η αλήθεια είναι γενικά δυτική Ελλάδα και η Ιόνια νησιά, κυρίως Πέτρο, ήταν μέσα στις περιοχές που ήταν στις τόπο όσον αφορά την κακοκαιρία, ειδικά για την εκκίνηση. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει όλο και καλύτερα από το και πέρα ο καιρός. Καλησπέρα από τη Σύφνο τη Βροχερή, γεια σου Αποστόλη. Και οι Κυκλάδες γενικά, Αποστόλη, είναι μέσα στις περιοχές που είπαμε και νωρίτερα ότι θα είναι και κλειστά τα σχολεία αύριο, έτσι, και θέλει αρκετή προσοχή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι όλες οι Κυκλάδες μέσα, οπότε θα είναι και η Σύφνο.

Από τη Θάλια για όλη την παρέα του τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε όπως είπαμε για μία ωρίτσα ακόμα εδώ μαζί παρέα. Καλησπέρα, Just Ηλία. Εμείς συνηθισμένοι είμαστε στο νησί των βροχών. Κακοκαιρία δεν υπήρξε. Α, βροχούλες απλά, εντάξει, μια χαρά τότε. Μια χαρά. Είναι καλό, παιδιά, τώρα να βρέχει, αν δεν είναι υπερβολικό, και για τις ελιές και γενικά για να ποτιστεί η γη μετά από τόση ζέστη και ξηρασία όλο το καλοκαίρι. Αν δεν είναι υπερβολή να πλημμυρίζουν οι δρόμοι όπως είδαμε νωρίτερα στην Τραπετσόνα, ας πούμε, είναι μια χαρά. Το πρόβλημα είναι να μην ρίχνει πολύ βροχή μαζεμένη, όχι τίποτα άλλο. Δεν έχουμε τις υποδομές να το διαχειριστούμε. Καλησπέρα Νίκο, εκεί στο Ζωγράφου. Καλησπέρα, γεια σου Μαρία Μοτσάκου. Μαγειρεύω και βλέπω από το παράθυρο, όχι βροχή, αλλά κατακλυσμό αυτή την ώρα. Έλα ρε εσύ Αποστόλη, τέτοιος χαμός της ήρθε. Καλησπέρα Κρίς, πώς είσαι, τι κάνεις?

Αυτό το ότι χάνουμε την Κίμπερλι πάλι. Καληνύχτα γλυκιά πριγκίπισσα είναι ο τίτλος που έχει βάλει εδώ το Λούπεν. Όλο το drama με την κολλητή του Αργυρού, Κίμπερλι Γκυφλιλφόλη, η οποία παιδιά δεν βλέπω να τη γλιτώνω τελικά. Θα τη χάσουμε πραγματικά. Τι άλλο θα μας βρει σαν χώρα, τι άλλο δηλαδή. Πώς θα το αντέξουμε αυτό και κυρίως πώς θα το αντέξει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παιδιά, έτσι. Δηλαδή εντάξει όλοι οι υπόλοιποι. Εκείνος τι θα κάνει, εκείνη τι θα κάνει που θα αναγκαστεί να γυρίσει στην Αμερική. Σκάνδαλα. Και καλά τα λέει ο Καρβέλας, μικροπρέπειες και αθλειότητες. Συνδυάζω τα θέματα τώρα εγώ, έτσι. Και όλα αυτά ενώ είναι και Τρίτη και 13 σήμερα, παιδιά. Πω, τι άλλο θα πάθουμε δηλαδή. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, μια χαρά μέρα ήταν νομίζω, έτσι. Δεν ξέρω, είχε κανείς κανένα κουλό, κανένα γρουσούζικο να μας πει. Εγώ γενικά αυτά δεν τα πιστεύω με τις γρουσούζικες μέρες. Και όχι τίποτα άλλο, έχω κάνει προσπάθειες να το επιβεβαιώσω, δεν τα έχω καταφέρει ποτέ. Δηλαδή μια φορά να είναι μια Τρίτη και 13 και όντως να είναι γρουσούζικη, δεν μου έχει τύχει. Παρά όλα αυτά είναι Τρίτη και 13 σήμερα. Όπως μας θυμίζει η Άννα. Και θεωρείται γρουσούζικη γιατί αυτή την ημέρα, αν θυμάστε, η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Δηλαδή, εμείς εδώ έχουμε και ένα λόγο παραπάνω να τη θεωρούμε γρουσούζικη. Ήταν Τρίτη 29 Μαΐου του 1453. Επίσης, συχνά αναφέρεται ότι και η πρώτη άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους το 1204 ολοκληρώθηκε Τρίτη 13 Απριλίου, οπότε είναι διπλό. Και η Τρίτη είχε συνδεθεί από την αρχαιότητα με το θεό του πολέμου Άρη. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με Halloween και Παρασκευή και 13 που θεωρούν οι υπόλοιποι γρουσούζικοι. Εμείς έχουμε δύο, έτσι, γιατί κρατάμε λίγο και την Παρασκευή. Γενικά τα ξενόφερτα τα κρατάμε, προσθέτουμε και την Τρίτη. Για να έχουμε πιο πολλές μέρες, βρε παιδί μου, να φοβόμαστε και να φτηνόμαστε.

Αυτή τώρα είναι η Miley Cyrus με το Wrecking Ball, το οποίο μας ζήτησε ο Λευτέρης για όλη την παρέα. Να συνεχίσουμε με Step by Step in Time αμέσως μετά. Από το Θανάση το Γκλίτσα. Το οποίο μου λέει ο Θανάσης ότι είναι AI το τραγούδι. Εν τω μεταξύ είναι απίστευτο. Ακόμα και το εξώφυλλο Θανάση είναι τόσο πετυχημένο που δεν πάει το μυαλό σου. Αν δεν το ξέρεις, δεν το έχω ακούσει ακόμα. Θεωρώ ότι αν το ακούσουμε κάτι θα καταλάβουμε εμείς που έχουμε και λίγο εξασκημένο αυτή. Μπένι Ρίβερς ο καλλιτέχνης, πάρα πολύ ρεαλιστική η φωτογραφία του. Απλά πλέον έχει προσθέσει το TikTok αυτό το πινάκι AI persona που δεν σε αφήνει πια να γλιτώσεις. Αν δεν είσαι κανονικός καλλιτέχνης, εμφανίζεσαι απευθείας ως AI persona μες στο Spotify.

τη σκέψη στην Αθήνα. Η μαμά μου και αδελφός μου, λέει η Αναστασία, είναι Αθήνα να κάνει εισαγωγή στον Άσο για επέμβαση ρουτίνας. Όλα καλά να πάνε, Αναστασία μου, όλα να πάνε τέλεια. Και είναι και η δική μας η σκέψη με τη μανούλα σου. Να ακούσουμε τον AI Benny Rivers με το Step by Step in Time. Να δούμε πόσο AI θα μας φανεί.

μεταξύ, παιδιά. Καλησπέρα, αρετή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αναστασία, τι έγινε στο αεροδρόμιο σας εκεί στη Χίο? Παιδιά, τι γίνεται, τι ζούμε, τι άλλο θα ζήσουμε? Ω, καλό στον Τάκη, καλησπέρα. Παιδιά, γέμισε νερά το αεροδρόμιο της Χίου από την ισχυρή βροχή. Έχουν κυκλοφορήσει εικόνες με κουβάδες, φουγγαρίστρες σε όλους τους διαδρόμους εκεί του αεροδρομίου. Πλημμυρικά φαινόμενα επίσης σε δρόμους της πόλης προκάλεσε.

Αναστασία στέλνει και η Αθανασία τους χαιρετισμούς της, έτσι. Χαιρετίσματα, εδώ είναι η φίλη σου. Εννοείται ότι είναι εδώ πάντα. Σταθερή αξία, απλά είναι ραδιοφωνικά συντονισμένη στην παρέα μας.

0: Εκτός λοιπόν από πλημμύρε στους δρόμους της πόλης, προβλήματα στο αεροδρόμιο, υπερχιλήσεις και διακοπές ρεύματος. Πυροσβεστικοί καλέσανε σε αρκετές περιπτώσεις, χαμός δυστυχώς και στοιχείο. Αλλά νομίζω το πιο... Πώς, δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις και γελίο, γιατί δεν είναι γελίο που τόσοι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν. Αλλά το πιο κουφό είναι το γεγονός ότι άρχισε να στάζει από παντού το αεροδρόμιο πια.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθενοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
10: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
10: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
11: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: entire system.
1: I'm one of one. Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια ματιά, παιδιά, και στα ό,τι έγινε σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου στην ιστορία. Δεν ήταν πάντα Τρίτη, φυσικά, οπότε δεν θα μείνουμε στο Τρίτη και 13 τόσο. Αρχικά να στείλουμε τις ευχές μας και τα χρόνια μας πολλά στον καρπό που γιορτάζει σήμερα. Μάλλον στον κάρπο, δεν ξέρω γιατί το τονίζει σαν καρπός. Είναι των ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, λέει σήμερα. Οπότε γιορτάζει ο κάρπος και ο καρπός. Γιορτάζει επίσης η Αγαθονίκη, χρόνια πολλά και στην Χρύσα, τη Χρυσούλα, τη Χρυσή, που γιορτάζει σήμερα, καθώς και την Φλωρεντία και τη Φλόρα και τον Φλωρέντιο και το Φλωρέντιο. Αν έχουμε κανέναν εορτάζοντας την παρέα. Καρπός φλή.

Και των μαχητών που προστάτευσαν το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στο Κερατσίνι από την καταστροφή το 1944. Είναι η μέρα ιστορικής μνήμης, δηλαδή, αφιερωμένη στους ανθρώπους αυτούς. Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα, η ιστορία του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα συνδέθηκε με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Ναι, την παλιά, την παλιά, την original. Από τις λάβρες πετρελαίου που είχε ξεκινήσει μέχρι τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τα σύγχρονα δίκτυα που έχουμε πια. Στις 12 και 13 Οκτωβρίου του 1944, λοιπόν, καθώς τα γερμανικά στρατεύματα αποχωρούσαν από την Αθήνα, επιχείρησαν να καταστρέψουν κρίσιμες υποδομές ανάμεσά τους στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου. Εργαζόμενοι και μαχητές του Ελλάς τότε αντιστάθηκαν. Η σύγκρουση υπήρξε μάλιστα αιματηρή, αλλά το εργοστάσιο διασώθηκε. Η ΔΕΗ δεν υπήρχε ακόμα τότε ως έννοια, ιδρύθηκε 6 χρόνια αργότερα, ωστόσο η μάχη ενσωματώθηκε στην ιστορική της μνήμη και η 13η Οκτωβρίου, σήμερα καλή ώρα, καθιερώθηκε ως ημέρα εορτασμού της. Εν τω μεταξύ, μιλώντας λίγο για ρεύμα και τέτοια, το πρώτο ηλεκτρικό φως το είδαμε στην Ελλάδα γύρω στο 1889. Τότε δημιουργήθηκε στην Αθήνα η πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Γενική Εταιρεία Εργοληψιών. Την ίδια εποχή άρχισε η ηλεκτροδότηση και στη Θεσσαλονίκη, ενώ η εξάπλωση ήταν πάρα πολύ αργή, παιδιά. Οι μεγάλες πόλεις απέκτησαν σταδιακά ηλεκτρικό φωτισμό, ενώ πολλά χωριά έμειναν χωρίς ρεύμα για δεκαετίες. Ουσιαστικά στα χωριά το ρεύμα έφτασε δεκαετίες 1950 και 1960. Μιλάμε για 60 με 70 χρόνια μετά, έτσι, τρομερό. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης η σημερινή. Πάμε τώρα λίγο και σε γεγονότα. Αρκετά πιο πίσω, σαν σήμερα το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αϊτών, υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στη μοιρά. Θεέ μου. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά. Σήμερα το 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, που πρόβαλαν ως αιτήματα το 8ωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες.

Σαν σήμερα το 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας, αντί της Κωνσταντινούπολης. Και το 1930, σαν σήμερα, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μισή Φίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.

που γεννήσεις. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925 η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία, η οποία διατέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 ως το 1990. Επίσης,

Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε η Νανά Μουσχουρή, Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός. Το 1951 ο Αντώνης Καφετζόπουλος, αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός.

1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Έλληνας τραγουδιστής Ζαφύρης Μελάς. Το 1960, ο Βασίλης Λέικας, καλλιτεχνική μέρα. Το 1964, ο Παύλος Παυλίδης. Και το 1971, ο Έλληνας αρσιβαρίστας και ολυμπιονίκης Σπύρος Δήμας. Ενώ έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα, Παύλος Μελάς. Το 1985 ο Έλληνας χαράκτης Τάσος με δύο σίγμα. Το 2013 ο Έλληνας δημοσιογράφος Φίλιππος Συρίγος. Και το 2016 ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας Ντάριο Φο, που τιμήθηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1997.

σήμερα το 1941, λοιπόν, γεννήθηκε στο Newark του New Jersey ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός και μουσικός Paul Simon. Ξεκίνησε την καριέρα του πάρα πολύ μικρός, όταν ήταν ακόμα μαθητής στο γυμνάσιο, όταν γνώρισε και τον Art Garfunkel μαζί. Ως το δίδυμο Simon and Garfunkel γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 60. Κυκλοφόρησαν 5 άλμπουμ τα οποία περιείχαν τις επιτυχίες The Sounds of Silence, I'm a Rock και Hazy Shade of Winter. Πω, αυτό θα τέριαζε τώρα, ωραίο χειμωνιάτικο. Mrs. Robinson και The Boxer. Μετά τη διάλυση του ντουέτου του 70, ακολούθησε solo καριέρα επιτυχημένη κιόλας. Έχει κερδίσει 12 βραβεία Grammy και το 2003 οι Simon & Garfunkel τιμήθηκαν με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement. Ενώ το 2006 συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Time με τους 100 ανθρώπους που σχημάτισαν τον κόσμο. The 100 people who shaped the world. Όπω, τι λίστα είναι αυτή. Το όνομά του γράφτηκε και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1990. She said it's really not my habit. Να τον ακούσουμε λίγο στο πολύ ωραίο 50 Ways to Leave Your Lover πριν συνεχίσουμε.

Λοιπόν, συνεχίζω στα μουσικά σαν σήμερα. Το 1965 οι The Who ηχογραφούν το τραγούδι My Generation. Αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή είναι μια δημιουργία του Pete Townshend. Το τραγούδι βρίσκεται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame στα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν την Rock and Roll. Ωραίες λίστες έχει πλάκα αυτό το Rock and Roll Hall of Fame, έτσι. Και το Time, γενικά όλα αυτά. Πρέπει να κάνουμε καμιά σχετική θεματική, μου φαίνεται. Το 1965, σαν σήμερα, στα Abbey Road Studios του Λονδίνου, οι Beatles αρχίζουν την ηχογράφηση του τραγουδιού Drive My Car. 3 Δεκεμβρίου του 1965 θα κάνει την εμφάνισή του στο άλμπουμ Rubber Soul. Και τέλος, σαν σήμερα το 2016, το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2016 απονεμήθηκε από την Σουηδική Ακαδημία στον Bob Dylan, που τον μελέτησες κιόλας, Νικόλα, με αφόρμη τον Paul Simon που ακούγαμε. Η Ακαδημία ανέφερε πως ο μουσικός και συγγραφέας έχει δημιουργήσει νέες μορφές ποιητικής έκφρασης μέσα στη σπουδαία αμερικανική μουσική παράδοση. Ο Bob Dylan μάλιστα είναι και ο πρώτος μουσικός που κερδίζει βραβείο Νόμπελ στην κατηγορία της λογοτεχνίας. Νόμπελ, εντωμεταξύ είναι ο σωστός τονισμός, έτσι, Νόμπελ. Γεια σου Ιωάννα Μαλούση, καλησπέρα, καλησπέρα, πολλά πολλά φιλιά στο ένα από τα δύο τετράγωνα του Ιωάννα στο τετράγωνο. Παιδιά, η Ιωάννα Μαλούση, η Ιωάννα Γουρνά, κάθε μέρα εδώ και στο Ninja Radio, μέσα από κανάλι 1 Καλαμάτας. 12 με 2 μας κρατάνε την καλύτερη παρέα. Δεν υπάρχει.

Λοιπόν, λίγο στα συναυλιακά, παιδιά, θέλω να πάμε έτσι γρήγορα πριν σας αποχαιρετήσω. Και ευχαριστώ και τον Χόρχε που μου το θύμισε. Αρχικά σήμερα, παιδιά, έχουμε Deep Purple live εδώ στην Αθήνα, έτσι. Στο Telecom Center Athens, το οποίο είναι το πρωινό ΑΚΑ, αν θυμάμαι καλά. Είναι λοιπόν απόψε εκεί, είναι κλειστό το γήπεδο. Έτσι θέλω να πιστεύω, γιατί αν δεν είναι κλειστό τη βάψαμε, δεν πρόκειται να γίνει. Special guest, η μία και μοναδική αθηναϊκή του εμφάνιση απόψε θα είναι η ανερχόμενη Jailer από την Αγγλία, δημιουργώντας μία εκρηκτική μουσική σύμπραξη που ενώνει παρελθόν και μέλλον. Σίγουρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα και το 24ο στούντιο άλμπουμ τους, το Splat. Γενικά είναι στις πολύ καλές τους. Να πάω, δεν προλαβαίνω παιδιά, να πάω. Ξεκινάει 8 η ώρα, δηλαδή τώρα που σας αποχαιρετάω πρέπει όσοι έχετε κλείσει να είστε ήδη εκεί τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. James Carter έχουμε επίσης απόψη στον Καζάρ.

0: Και μετά αυτό που μου έχει στείλει ο Χόρχε είναι για τον David Lynch, ο οποίος έρχεται στη χώρα μας. Έδωσε και μια πολύ ωραία συνέντευξη για το πόσο αγαπά την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, λέει, έχω νιώσει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να φοράω μάσκα. Θα είναι στο Half No Jazz Club, λοιπόν, αύριο και μεθαύριο, σε ένα αφιέρωμα στη μνήμη του Μίλκο Λέπιεφ. Για όσους ενδιαφέρεστε και θέλετε να πάτε, ωραίος χώρος κιόλας το Half Note. Α, τον έχεις δει, Τάκη? Η Ελλάδα, λέει, μου έχει δώσει χώρο να πειραματίζομαι και χώρο να βρίσκω τον εαυτό μου μέσα από τη μουσική. Η άβρα και τα χρώματά της έχουν επηρεάσει τον υποσυνείδητο κόσμο μου. Σίγουρα το χρώμα του παίξηματός μου και του γραψίματος έχουν άλλη κατεύθυνση από ό,τι θα είχαν αν ήμουν ακόμη στην Αμερική. Έχω δει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210 69 454.
4: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 2721-02-4747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ
9: Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: με στη χρυσή τη φορεσιά του.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
14: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
15: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
16: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
17: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
16: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
17: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο επαγγελία papalukas.gr.
18: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
19: Η ώρα είναι 9.
20: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Η Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: μας όπως βλέπεις.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
11: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
10: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
11: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
10: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
11: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
12: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Η ώρα είναι 10.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Και τώρα, τι γίνεται τώρα, πες μου σε παρακαλώ, τώρα πια που σ' αγαπώ, πώς να φύγω τώρα, πώς να φύγω.

θα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Τη Σκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε σε αυτή τη βροχερή, ωραία βραδιά. Γεμάτη μουσική όπως πάντα. Γεμάτη με καινούργιες κυκλοφορίες και ωραίες αναλαμπές από το παρελθόν. Μουσική δηλαδή, καλή παρέα. Καλώς ήρθατε. Αν Wilson για την έναρξη της εκπομπής. Η θρυλική Αν Wilson από τις Heart. Και το Hot Foot, το κομμάτι από τον ολοκαινούριο της δίσκο του 2026 σε συνεργασία με το συγκρότημα των Trip Sitter. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ακούστε τι σας έχω επίσης από το 2026. Ακούστε εισαγωγή.

Λοιπόν, δυνατό comeback για τους Σουηδούς Europe, τους πολύ αγαπητούς μας Europe. Η τελευταία τους κυκλοφορία ήταν το 2017, άρα 9 χρόνια μετά έρχονται με το Come This Madness, το δίσκο που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα. Το κομμάτι λοιπόν, το άλμπουμ μάλλον, ξεκινάει με το One on One, με αυτή την πολύ ωραία εισαγωγή με την ορχήστρα και τα πολύ ωραία ριφ και το πολύ ωραίο τραγούδι. Έχουν πάρα πολύ ωραία παραγωγή η Europe, έχουν όλη αυτή τη γλύκα του παρελθόντος και σύγχρονη παραγωγή, σύγχρονα τύμπανα, δυνατές κιθάρες. Ακούγονται πολύ ωραίοι, φρέσκοι, ανανεωμένοι και γράφουν ωραία τραγούδια. Δηλαδή ακόμα έχουν αυτό το πολύ χαρακτηριστικό. Έναρξη λοιπόν του δισκοπολίου μας. Στέλνετε μέσω Viber στο 698-98-60-147. Στέλνετε μέσω email στο studio@ngradio.gr. Είναι τρίτη σήμερα, δεν έχω θεματική, δεν έχω κάποιο αφιέρωμα. Παίζουμε με τις καινούριες κυκλοφορίες και παίζουμε και με τις αναλαμπές και τις αγάπες μας. Θέλω να σας πω ότι βλέπω εδώ ότι το μεγαλύτερο μέρος, εκτός από ένα κομμάτι, τώρα που το ξαναβλέπω, που έχω διαλέξει είναι από νεότερες γενιές. Οπότε αν έχετε καμία αναλαμπή ειδικά από το παρελθόν, των 70s, των 60s, των 80s, των 90s, να στείλετε. Καλά, ό,τι θέλετε θα στείλετε, αλλά λέω τώρα. Τι λείπει σήμερα από την εκπομπή?

Και χθες πήγαμε στην live αυτή η κυκλοφορία του Björn Ries. Live είναι αυτό το Lifeland. Live είναι και το Getaway που ακούμε τώρα.

Ωραία η παρέα του Μπιον Ρις επί σκηνής. Ωραία τα παίξηματα και ωραία. Όπα, μου ξέρει γι' αυτό και ωραία ηχογράφηση. Gates Away Live και η δυναμική του συγκροτήματος των Νορβηγών στο live τους. Ωραιότατη κυκλοφορία εδώ μέσα στο 2026 και λέει ήταν ηχογραφημένο κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιοδίας το 2025 αυτό το προσεκτικά επιμελημένο μίνι ζωντανό άλμπουμ που παρουσιάζει τις δυναμικές ερμηνείες της μπάντας. Μίνι γιατί αποτελείται από μόλις 4 κομμάτια. Βέβαια αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν 7 λεπτά, έχει άλλα 2, 9 λεπτά και το κομμάτι Where Are You Now, αυτό το πολύ έτσι συναισθηματικό που το ακούσαμε χθες. Λοιπόν, κοιτούσα τις συναυλίες. Έχουμε πολλές ανακοινώσεις για συναυλίες φέτος μέσα στο 2027. Η πιο άμεση που μπορεί να ενδιαφέρει τους φίλους μας εδώ, που μου τη θύμισε και ο Τάκης, είναι αυτή των Σουηδών Goat. Έχουμε πολύ πράγμα στην metal σκηνή. Spitfire είδα από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, είδα και αρκετοί post-metal ωραία πραγματάκια, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και βεβαίως αυτή που έχω πει έτσι αρκετές φορές από εδώ είναι αυτή του Ιουλίου στο Λυκαβιτό που θα δούμε τον Slash μαζί με τον Miles Kennedy. Το λέω τώρα αυτό γιατί μου ήρθε μια παραγγελιά εδώ από το φίλο μου τον Ευγένιο, ο οποίος δεν ζητάει και συχνά κομμάτι, οπότε μου έκανε έτσι ένα κλικ να το θυμηθούμε αυτό το ωραίο, αυτή την ωραία συνεργασία που είχαν κάνει οι δυο τους και να έρθουμε κιόλας σε κομμάτι του 26 συγκλάκι τους με τίτλο Flying Blind, που 100% θα τα ακούσουμε το καλοκαίρι στο Λυκαβιτό.

Η ανακοίνωση λέει το εξής. Το 2027, συγκεκριμένα το Φεβρουάριο, θα έρθει ο τέταρτος δίσκος με την ωραία αυτή συνεργασία του Slash με τον Miles Kennedy. Το Flying Blind που μόλις ακούσαμε, είπα Bird εγώ πριν, συγγνώμη, είναι Flying Blind. Είναι το πρώτο single που δίνουν σε κυκλοφορία, έχει μια εβδομάδα τώρα που έχει κυκλοφορήσει και αναμένουμε την ολοκληρωμένη τους δουλειά. Οπότε έχουμε να περιμένουμε πολλά να δούμε στη σκηνή, σίγουρα θα παίξουν και διασκευές. Κάνουν την περιοδία τους στην Ευρωπαϊκή μέσα στο 27 και για πρώτη φορά θα δούμε τον Miles Kennedy live. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχει έρθει, οι Alter Bridge δεν έχουν έρθει, ας πούμε. Μόνος του δεν έχει έρθει. Οπότε θα είναι πάρα πολύ ωραίο και μόνο από αυτή την άποψη, γιατί είναι ένας πολύ ωραίος μουσικός, πολύ ωραίος τραγουδιστής, πολύ ωραία σκηνική παρουσία. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ Ευγένεια για τη συνεισφορά στην εκπομπή σήμερα με αυτό το καινούριο single. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, έχουμε δυναμική σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε δυναμική, έχουμε σκληρές κιθάρες και old school τύπου. Να, για παράδειγμα, πηγαίνοντας περίπου 20 χρόνια πίσω περίπου, πάμε στην Ολλανδία και στους Devil's Blood.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.

Η ζωή της μπάντας αυτής ήταν σύντομη. Το 2013 διαλύθηκαν, 3 δίσκους βγάλανε. Δεν ξέρω, έχει καταγραφεί ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας τους στην Αμερική, όπου λέει ο οδηγός του λεωφορείου λέει τους, το έσκασε με τα χρήματα, δηλαδή κάνουν την περιοδία, είχαν βγάλει χρήματα και το έσκασε με τα λεφτά τους και τους άφησε λέει εγκαταλειμμένους σε μια διασταύρωση στο Σαν Αντώνιο του Τέξας. Μάλιστα. Και αυτό λέει τους έδωσε δημοσιότητα τότε, δηλαδή έγινε ένας δώρος με αυτή την κίνηση και με αυτό το πάθημα, και αυτό τους βοήθησε να μιλήσει πάρα πολύ ο τύπος το διαδίκτυο για αυτούς. Λοιπόν, αυτά είναι ροκ σκηνικά που λέει και ο Τάκης. Τάκη, αφού το έγραψε εσύ αυτό τώρα και είπα το όνομά σου, θα έρθω και στο κομμάτι που έχεις προτείνει εδώ για να τα ακούσουμε στον αέρα. Λοιπόν, ροκ σκηνικά, αλλά να μην σου τύχει, έτσι. Δεν θες. Σκέψω τώρα πόσο κόπο, πόσα χιλιόμετρα διανύσανε, πόσο υδρότα στάξανε, δηλαδή τα δώσαν όλα για να μην τους μείνει τίποτα τελικά. Τουλάχιστον αυτό γύρισε προς όφελός τους όσον αφορά το ότι ασχολήθηκαν μαζί τους. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια.

ανατολίτικο μπάσο είναι αυτό. Λες Κλαϊπούλ. Και στα φωνητικά ο Κίναν, τον Τούλη φωνή. Little Ford Fantasy. Little Ford Fantanil.

Λοιπόν, ναι, η ιδιορυθμία και η ιδιαιτερότητα είναι όλες παρό, είναι όλα αυτά τα στοιχεία παρόν εδώ. Στην περίπτωση των Primus, στην περίπτωση του Claypool και στο

κυκλοφορεί μέσα στο 2026 και νομίζω ότι θα διαλέξω το When I Was Young από αυτό το δίσκο, όσο πρόλαβα να τον ακούσω, για να τον συστήσουμε και στην εκπομπή σαν καινούρια κυκλοφορία.

τόσες φορές να έχουμε ακούσει τους Dead Daisies και να συνειδητοποιώ τώρα ότι η φωνή τους είναι αυτή, του John Corabi. Corabi. Κάπως θα προφέρεται αυτός τώρα. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται με τους Motley Crue, τον οποίον, οι οποίοι μάλλον τον προσλαμβάνουν δηλώνοντας ότι τα έχει όλα, όλα, όλα, τη φωνή, το...

στήσιμο στη σκηνή, το attitude δηλαδή, ότι μπορεί να πει τα πάντα, και έτσι για 3 χρόνια είναι η φωνή των Motley Crue. Μετά έχουμε 3 solo δουλειές από αυτόν, η μία φρεσκοκυκλοφορημένη τώρα μέσα στο 2026 και μόλις πήραμε και μία γεύση, αλλά είναι και η φωνή των Dead Daisies. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι αυτόν ακούμε κάθε φορά, οι οποίοι έχουν και μεγάλη δισκογραφία από το 2015 μέχρι και το 2025, full ενεργή. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, λέω να πάω προς Γερμανία μεριά και να έρθουμε να βρούμε μία από τις μπάντες που πέρσι, ειδικά η πρόπερσι, δεν θυμάμαι, μια χρονιά τώρα κοντά, την ακούσαμε πάρα πολύ και είπα να τη θυμηθούμε. Λοιπόν, λέω να πάμε στους Samsara Blues Experiment και τον δίσκο τους End of Forever, ο οποίος κυκλοφορεί πίσω στο 2021. Πολύ heavy, πολύ ιδιαίτερη και ψυχεδελική ταυτόχρονα, με φοβερά riff μέσα, και το χαρακτηριστικό τους είναι η μεγάλης διάρκειας, τα μεγάλης διάρκειας κομμάτια τους, είτε ορχιστρικά είναι, είτε με φωνή, είτε κτλ. Αλλά έχουμε και 16 λεπτά και 18 λεπτά και 20 λεπτά. Οπότε όποτε πέφτουμε πάνω σε 8 λεπτά για παράδειγμα, θεωρούμε ότι είναι σαν να ακούμε ένα τρίλεπτο. Κάπως έτσι υπάρχει, κάπως έτσι είναι η αντιστοιχία για τους Samsara Blues Experiment, τους Γερμανούς. Λοιπόν, πάω στο End of Forever, δηλαδή το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου.

Δυνατή λοιπόν η Samsara Blues Experiment, βαριή έτσι, δυνατός ήχος, βαρύς και παίρνει το χρόνο του μέχρι να φτάσει να πει αυτό που θέλει. Παίρνει το δικό του χρόνο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα μάλλον στο τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα της εκπομπής, σε δίσκο που ακούσαμε και χθες, που πρότεινε φίλος εδώ καλός της εκπομπής. Για να κλείσουμε λοιπόν και να μπούμε στο δεύτερο μέρος μετά. Λοιπόν, και πού θα πάμε? Θα πάμε στη συνεργασία που λέγαμε χθες του Adrian Smith, τον Iron Maiden, με τον Richie Kogen, τον κιθαρίστα. Την πολύ ωραία δουλειά Smith Kogen, έτσι ονομάστηκε και ο δίσκος, που κυκλοφορήσανε μαζί επειδή πραγματικά δημιουργήθηκε μια ωραία φιλία μεταξύ τους. Δηλαδή θέλανε να παίξουν μαζί, ταιριάξανε σαν άνθρωποι, τα είπανε, παίξαν μουσική μόνοι τους και τελικά δημιουργήθηκε και κανονική κυκλοφορία, κανονικός δίσκος. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι που έχω διαλέξει από αυτό το άλμπουμ που έχει τον τίτλο Till Tomorrow, να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους φίλους που ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή κάθε βράδυ, δηλαδή στον ομό Κορινθίας 2 Ολκός στους 105,6, στον ομό Ηλίας ο Vox στους 103,3, στην Καλαμάτα κανάλι 1 στους 94,8, στο νομό Βιωτίας ο Σύριος στους 95,8, το Καστελόριζο μαζί μας στους 104,3, ο Ενπλώσος 89,2 στον νομό Θεσπρωτίας και Σάμος Radio Cafe στους 102,4. Λοιπόν, πάμε στο Till Tomorrow, Smith Kogen, και κλείνουμε με το πρώτο μέρος.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervet & Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Η ώρα είναι 12. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής της Κοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό, 11 με 1. Με Steven Wilson και τον δίσκο Hand Cannot Erase για μια ακόμη φορά σε αυτή την εκπομπή ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος. Και το κομμάτι είναι το routine, η ρουτίνα. Με την σπαρακτική αληθινή ιστορία της Joyce Carol Vincent να τιμάται, πραγματικά να του κάνει σαν φόρο τιμής ο Steven Wilson στη μνήμη της και στη λυπητερή της ιστορία ή τέλος πάντων στο λυπητερό της τέλος. Λοιπόν, κάτι τέτοιες ιστορίες εμπνέουν τον Steven Wilson και δημιουργεί κάθε φορά δίσκους καινούριους με πάρα πολύ ωραίους μουσικούς. Εδώ ο Guthrie Govan στην ηλεκτρική κιθάρα έλεγε ο Steven Wilson για αυτό το δίσκο ότι ήθελε να είναι ο χειρότερος μουσικός της παρέας και έτσι κάλεσε φοβερά ονόματα, τον καλά τον Guthrie Govan στις κιθάρες, τον Nick Beggs στον μπάσο, κάλεσε τον Adam Holtzman, φοβερός πιανίστας, πληκτράς, και στα drums είναι ο Marco Minneman, ο φοβερός αυτός μουσικός. Και βεβαίως συμμετέχει και ο Steven Wilson, ο οποίος όχι απλά συμμετέχει, έχει γράψει όλα τα κομμάτια, παίζει τις δικές του τις κιθάρες και φυσικά τραγουδάει. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όσους τώρα συντονιστήκατε στην εκπομπή μας, που κυλάει όμορφα και ήσυχα. Ήσυχα στο πρώτο μέρος όχι και τόσο, τώρα έχει μπει σε μια άλλη κατάσταση και θα συνεχίσω σε έναν ονειρικό και soundtrack τύπου ρυθμό, γιατί έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία και ολοκένουργια κυκλοφορία του Hans Zimmer, του απίθανου αυτού συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, μαζί με την Jade, την τραγουδίστρια, την Jade Thirlwall. Και τι κάνουμε εδώ, τι έχουν κάνει εδώ? Συνεργάζονται για την κυκλοφορία του Blue Planet 3, που είναι ένα ντοκιμαντέρ ουσιαστικά φυσικής ιστορίας, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και το οποίο πέρα από τα απίστευτα πλάνα και από την απίστευτη του σκηνοθεσία και το όλο του το κόνσεπτ, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη βάση όπως και πρέπει στη μουσική. Αναλαμβάνει λοιπόν ο Hans Zimmer και το βασικό θέμα, το βασικό τραγούδι για το Blue Planet 3 είναι αυτό το Into the Deep, Seas Cry. Λοιπόν, το κομμάτι είναι σαν να πάμε σε μια φανταστική, έτσι, ονειρική ταινία. Για πάμε να ακούσουμε και την Jade που τραγουδάει.

Αν σκεφτείς ωκεανούς, θάλασσες, βάθη, μπλε, φάλαινες, όλον αυτόν τον μυθικό κόσμο εκεί της, των ωκεανών και των θαλασσών, να έρχεται αυτή η μουσική τώρα να δένει πάρα πολύ ωραία με όλο αυτό το σκηνικό και μια υπερπαραγωγή από όλες τις απόψεις. Λοιπόν, θα κυκλοφορήσει μέσα στο 26 το ντοκιμαντέρ, το τρίτο του μέρος δηλαδή, και αναμένουμε και θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο το πάντρεμα με αυτήν την μουσική που ο Hans Zimmer είναι τόσο έμπειρος και ξέρει τόσο καλά τι κάνει και πώς δένει την εικόνα, την ιστορία που υπόνεται στην εικόνα με τον ήχο, που κάνει θαύματα. Εντάξει, δηλαδή είναι μία από τις πολύ πολύ προσεγμένες και ωραίες δουλειές. Η παραγωγή είναι του BBC και αναμένουμε. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε μια κυκλοφορία πριν από περίπου 9 μέρες, το EP Saving Grace All That Glitters, και μιλάμε τώρα για τη δουλειά του Robert Plant και την καινούργια του κυκλοφορία αυτή, που κάτι έχουμε ακούσει ήδη από singles που έχει κυκλοφορήσει, ένα βασικά, αλλά τώρα όμως το έχουμε ολόκληρο να έχει κυκλοφορήσει και να αποτελείται από 4 tracks. Το 2025 έχει κυκλοφορήσει το Saving Grace σκέτο, το οποίο ήταν ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που το ακούσαμε εδώ αρκετά, με τις ρίζες του στην παραδοσιακή και στη folk και την blues. Σε αυτούς τους δίσκους και στο Saving Grace All That Glitters συμμετέχει η τραγουδίστρια Susie Dean και μια ομάδα μουσικών από την επαρχία της Αγγλίας, την οποία ο Robert Plant θεωρεί πατρίδα του. Και έχουμε λοιπόν πάλι folk μουσική, αμερικάνικη παραδοσιακή μουσική. Είναι το The Blackest Crow που το έχουμε ακούσει, είναι το Two Coats και τα δύο αυτά είναι λαϊκά κομμάτια, το τραγούδι Orphan Girl και το Poison του Bert Jans. Αυτό θα ακούσουμε τώρα για να πάρουμε μια γεύση από αυτή την τελευταία κυκλοφορία του Robert Plant, τον οποίον τον είδαμε και στη χώρα μας το καλοκαίρι.

Φοβερό αποτέλεσμα, πραγματικά πάρα πολύ ωραία δουλειά και φαίνεται ότι η ομάδα αυτή των μουσικών έχει δέσει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν είναι τυχαία αυτή η ατμόσφαιρα. Έχουν το προηγούμενο άλμπουμ Saving Grace, το ηχογραφούσανε από το 2019 μέχρι το 2025. Μιλάμε για 6 χρόνια και μετά το 26 κυκλοφορούν αυτά τα καινούργια singles. Και είναι ήδη μια παρέα η οποία είναι πολύ δεμένη, όπως έλεγα. Τα φωνητικά δένουν απίστευτα. Ο Ρόμπερ Πλάντ με όλες τις γυναικείες φωνές που έχει τραγουδήσει και συνεργαστεί, δεν ξέρω τι γίνεται, πραγματικά έχει μια μαγική ικανότητα να δένει καταπληκτικά με τις γυναικείες φωνές. Πραγματικά, αν παρατηρήσετε και με την Άλισον Κράους, και πίσω στη δεκαετία του 70 με τη Σάντι Ντένι, που είναι η μοναδική συνεργασία που έχουν κάνει σαν Led Zeppelin τότε με κάποιον άλλο τραγουδιστή, κάποιον άλλο μουσικό, είναι η Σάντι Ντένι των Fairport Convention. Είναι μια μαγεία σκέτη, δηλαδή η φωνή του είναι ένα πραγματικά μαγικό όργανο, και η αίσθηση που βγάζει βεβαίως και όλη αυτή η μυστικιστική ατμόσφαιρα που λέει και ο φίλος μου εδώ ο Γιώργος. Λοιπόν, ομορφιές από το Saving Grace, All That Glitters. Λοιπόν, θα αλλάξω ήχο. Θα πάω σε πιο ματζόρε ήχο. Για αυτό το ένα και μοναδικό κομμάτι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, από το 1966. Για να βρούμε την παρέα του John Mayall, John Mayall and the Blues Breakers, και την πρώτη του συνεργασία σε αυτό το δίσκο του 66 με τον Eric Clapton. Μιλάμε τώρα για απίστευτα νέους μουσικούς τότε. Jack Bruce είναι μέσα στην παρέα, τον Eric Clapton που δεν ξέρω και εγώ πόσο χρόνο είναι, ακόμα δεν έχουν κάνει το Scream καλά. Μιλάμε για το 1966 και το άλμπουμ Blues Breakers with Eric Clapton. Λοιπόν, υπάρχει και η ιστορία, που δεν είναι δηλαδή μύθος, είναι αλήθεια, ότι η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε ο Eric Clapton στο συγκεκριμένο άλμπουμ εκλάπη και η τύχη της αγνοείται. Φήμες λένε ότι κάπου υπάρχει σε μια ιδιωτική συλλογή κάπου στην ανατολική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλάμε τώρα για μια κιθάρα η οποία θα κοστίζει πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή, και ήταν μια Gibson Les Paul Standard και σε χρώμα sunburst, ηλιοκαμένο δηλαδή, κίτρινο χρυσό. Λοιπόν, για πάμε στο Double Crossing Time, John Mayall and the Blues Breakers και Eric Clapton στην κιθάρα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Και φυσικά Τζον Μάιαλ στο πιάνο, έτσι, στη φυσαρμόνικα και τα λοιπά. Κανονικά λέει ήθελε να κάνει τον δίσκο αυτόν live. Να ακουστούν τα σόλι του Eric Clapton παιγμένα ζωντανά. Τέλος πάντων αυτό το όνειρο, αυτή η ιδέα δεν πραγματοποιήθηκε. Αλλά αυτή εδώ η καταγραφή είναι μία από τις θρυλικότερες και λέγεται ότι τα παίξηματα του Eric Clapton στην κιθάρα εδώ, τα σόλο που κάνει, καθόρισαν πάρα πολύ το σκεπτικό, τον ήχο, την αισθητική του αυτοσχεδιασμού στη rock and roll μουσική. Λοιπόν, πολύ ταλαντούχα παιδιά, μιλάμε για πόσο χρονών, θα το ψάξω και θα σας πω μετά. Ωραία, για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να πάμε σε έναν καινούριο μπλουζίστα, μπλουζμαν, ο οποίος χαρακτηρίζεται, η μουσική του είναι πιο dark, έτσι, πιο σκοτεινή, και είναι ο Ross Harding, ο οποίος μας παρουσιάζεται το 2025 με τον δίσκο του Graveyard Blues. Ξου και σκοτεινιά που λέγαμε. Θα πάω σε αυτό το δίσκο και θα ακούσουμε το μόνο κομμάτι. Δηλαδή ποιο δίσκο, single είναι αυτό το συγκεκριμένο. Έχει βγάλει ένα δίσκο πάντως μέχρι τώρα. Και αυτό εδώ που ακούμε είναι από το 25. Για να τον ακούσουμε.

Αυτό ήταν ο Ρος Χάρντινγκ. Από καταγωγή, λέει, από την Νότιο Αφρική, εκεί γεννήθηκε δηλαδή, ζει στην Βρετανία και ο δίσκος του Graveyard, μάλλον το

οποίο φέρουν οι Ιταλοί μέσα. Το πολύ ενδιαφέρον με αυτούς είναι ότι ο καθένας έχει τελείως διαφορετικά ακούσματα, έρχονται από τελείως διαφορετικούς κόσμους και γι' αυτό και το αποτέλεσμα και του συγκροτήματός τους έχει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα μουσικό. Εγώ θα έρθω τώρα στη σόλο δουλειά του κιθαρίστα των μέσα, που είναι ο Little Albert, αυτό είναι το project name, ή αλλιώς Alberto Piccolo το όνομά του. Έχει κυκλοφορήσει 2 σόλο δουλειές και εγώ θα έρθω σε αυτήν του 2020 με τίτλο Swamp King. Εκεί που ακούς τα βαριά ρίφ και τις μεταλλιές και δεν ξέρω εγώ τι, ξαφνικά παίρνουν κάτι blues περάσματα που λες από πού ήρθαν αυτά, και είναι από τον Little Albert. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη του σόλο δουλειά του 20 και στο κομμάτι Blues Asteroid. Για να τον γνωρίσουμε.

πάρα πολύ ενδιαφέρον και πώς φαίνεται, πώς ακούς τα σημεία που αναγνωρίζεις στο συγκρότημα των Μέσα. Γιατί είναι ο κιθαρίστας τους Little Albert, Alberto Piccolo και Blues Asteroid, προσωπικός του δίσκος του 2020. Καλά, τώρα που τον ανακαλύψαμε αυτό το solo δίσκο, θα ακούσουμε κι άλλα από αυτόν, να δούμε ακριβώς πώς είναι και τα υπόλοιπα. Μιας και είμαστε στην περίπτωση εδώ των Μέσα, μιας και τους ανέφερα, θέλω να έρθω σε ένα συγκρότημα από τη Γερμανία, όπου δηλώνει το συγκρότημα ότι έχει υπάρξει για αυτούς πηγή έμπνευσης. Λοιπόν, τυχαία τώρα τους έχω αυτά τα δύο συγκροτήματα μαζί, αλλά να πω πόσο ωραία δένει με το γεγονός ότι προέρχονται όλα από τους Μέσα, που δεν τους ακούσαμε κιόλας σήμερα, άμα είναι λίγο πιο μετά.

Λοιπόν, προσέξτε να δείτε επιρροές. Γερμανοί Bochrend and Der Club of Gore, οι οποίοι είναι ένα συγκρότημα που παίζει ουσιαστικά μία ambient σκοτεινή jazz. Είναι ορχιστρική μουσική, το σαξόφωνο έχει τον κύριο λόγο και είναι φοβερή ατμόσφαιρα που δημιουργεί αυτό το συγκρότημα, το οποίο υπάρχει από τη δεκαετία του 90 μέχρι και το 2020. Έχουν βγάλει συνολικά 8 δίσκους. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Θα έρθω στον δίσκο τον τρίτο τους με τίτλο Sunset Mission και το κομμάτι Prowler. Ακούστε εδώ κατάσταση, ακούστε ατμόσφαιρα.

αδιανόητη ατμόσφαιρα, φοβερή αυτή, σαν ένα σκοτεινό έτσι μυστηριακό τοπίο, ένα θρίλερ που υποβόσκει με αυτή την ωραιότατη νουάρ τζαζ κατάσταση, πάρα πολύ ωραία, φοβερή, η Bochren and Der Club of Gore. Εν τω μεταξύ, Gore, Club of Gore είναι φόρος θυμής στο ολλανδικό συγκρότημα Gore, το οποίο και για αυτούς αποτέλεσε πηγή έμπνευσης. Λοιπόν, ωραία, ωραία πράγματα. Στο μεταξύ βλέπω εγώ τι έχω για τη συνέχεια και ελπίζω να μπούμε έτσι ωραία και θα τα αφήσω για το τέλος. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα μια ατμόσφαιρα. Πάμε στην περίπτωση των του Faz Sagrado. Των Faz Sagrado, οι οποίοι είναι Γερμανοί και το Morphine Prayer είναι από τον δίσκο τους Cold Remains, ένα ωραιότατο EP του 2024 με αυτή την πλούσια ατμόσφαιρα.

οποίο αυτό project Faz Sagrato είναι το side project ή μάλλον η συνέχεια στη μουσική του Christian Peters, ο οποίος ουσιαστικά είναι, μέλος, είναι ιδρυτικό μέλος των Samsara Blues Experiment. Θα κλείσουμε την εκπομπή απόψε με ένα κομμάτι το οποίο την πρώτη φορά θυμάμαι που το ακούσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή πριν αρκετά χρόνια, 4 ίσως, μπορεί και παραπάνω. Είχαμε μείνει όλοι άφωνοι και ουσιαστικά με αυτό το κομμάτι γνωρίσαμε την Σουηδή Άννα Βον Χάουσγουλφ, η οποία είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Φοβερή φωνή, παίζει εκκλησιαστικό όργανο και το άλμπουμ Dead Magic που έρχεται από το 2018 είναι νομίζω αυτό το οποίο την έβαλε στο χάρτη, δηλαδή την προσέξανε με αυτή τη δουλειά της σε πολύ μεγάλη, σε παγκόσμια βασικά κλίμακα, και την προσέγγισαν και πολύ γνωστή μουσική για συνεργασία και τα λοιπά. Λοιπόν, το κομμάτι είναι το The Mysterious Vanishing of Electra, που ωραιότατα θα μπορούσαμε να το είχαμε παίξει και στην εκπομπή με τα τραγούδια για την αρχαία Ελλάδα, που έχετε και δεύτερο μέρος παρεμπιπτόντως πολύ σύντομα. Λοιπόν, με την Άννα Βον Χάουσγουλφ θα καληνυχτιστούμε. Ραντεβού πάλι αύριο με το καλό στις 11. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους και ένα τεράστιο ευχαριστώ πάντα για τη συμμετοχή σας και το παρόν σας εδώ. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.